0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Μια νέα δυνατότητα αποκτούν οι μαθητές της τρίτης γυμνασίου από το σχολικό έτος 2026-2027. Θα μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στις 4 ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο δημόσιο σχολείο, στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Στα τέλη του 2026 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη πιλωτική εφαρμογή του συστήματος με σταδιακή πλήρη ανάπτυξη σε εθνική κλίμακα έως το 2030. Τους 265 έφτασε ο αριθμός των νεκρών στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε τη χώρα τη Δευτέρα. Σχεδόν 3.500 είναι οι τραυματίες, ενώ 496 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε χθες οικονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ δεσμεύτηκε ότι η χώρα θα ανοικοδομηθεί. Αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβει χθες στο Τέξας. Νεκροί είναι οι δύο χειριστές του, ανακοίνωσε η βάση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που ανήκε, χωρίς να

διευκρινίσει τι ακριβώς έκανε το ελικόπτερο όταν συνέβη το δυστύχημα. Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ στην νότια περιφέρεια της Οδυσσού, προκαλώντας ζημιές και πυρκαγιά σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν εχθές το σπάνιο θέαμα της ολικής έκλειψης ηλίου που βύθισε στο σκοτάδι μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Το φαινόμενο ξεκίνησε στη Ρωσία, διέσχισε το βόρειο ημισφαίριο και πέρασε πάνω από τη Γροιλανδία πριν διασχίσει τον Ατλαντικό ωκεανό. Η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας έφτασε τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Η άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρη. Θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Από το μεσημέρι στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο, βορειοανατολική στα δυτικά 5 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 5:30.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μέγιστη ετοιμότητα και έγκυρη ανάπτυξη των δυνάμεων.

Στο πεδίο από σήμερα, λόγω των θυελλωδών ανέμων, ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς απεύθυνη ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή ημέρα και οι επόμενες απαιτούν από όλους τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Σήμερα, στην κατηγορία 5 ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς, θα βρίσκονται Αττική, Κύφυρα, Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Λέσβος, Αργολίδα και Κορινθία. Στην Αττική για προληπτικούς λόγους έκλεισε ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει και ο λόφος Φινόπουλου. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο κυπελούχος Σόφη κατέκτησε την Superbet Super Cup επικρατώντας της πρωταθλήτρια ΣΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι. Ο αγώνας που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky στην κανονική του διάρκεια έληξε 2-2. Το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος, καταγράφοντας μάλιστα νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Τους 265 έφτασε ο αριθμός των νεκρών στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα τη Δευτέρα. Σχεδόν 3.500 είναι οι τραυματίες, ενώ 496 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν εχθές το σπάνιο θέαμα της ολικής έκλειψης ηλίου που βύθισε στο σκοτάδι μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Το φαινόμενο ξεκίνησε στη Ρωσία, διάσχισε το βόρειο ημισφαίριο και πέρασε πάνω από τη Γροιλανδία πριν διασχίσει τον Ατλαντικό ωκεανό. Η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας έφτασε τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στη δουλειά.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης,

0: θέλει φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Μέγιστη ετοιμότητα και έγκυρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο από σήμερα, λόγω των θυελλωδών ανέμων, ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή ημέρα και οι επόμενες απαιτούν από όλους τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Σήμερα, στην κατηγορία 5, ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς, θα βρίσκονται Αττική και η Θηραβιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Λέσβος, Αργολίδα και Κορινθία. Στην Αττική, για προληπτικούς λόγους, έκλεισε ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει και ο λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο κυπελούχος Σόφη κατέκτησε το Superbet Super Cup, επικρατώντας τις πρωταθλήτριες ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι. Ο αγώνας, που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky, στην κανονική του διάρκεια έληξε 2-2. Με πανηγυρισμούς υποδέχθηκαν την κατάκτηση του τίτλου οι φιλαθλοί του Όφη στο κέντρο του Ηρακλείου. Νέα τεράστια επιτυχία για την ελληνική κολύμβηση, το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι, κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος, καταγράφοντας μάλιστα νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Παρέμβαση στο Κογκρέσο υπέρ του Great Sea Interconnector της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ πραγματοποίησε χθες διακομματική ομάδα βουλευτών των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώντας από την Αμερικανική κυβέρνηση να τον καταστήσει προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι βουλευτές συνδέουν ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Την διακομματική πρωτοβουλία ανέλαβαν ο δημοκρατικός βουλευτής Μπραντ Σνάιντερ και ο ρεπουμπλικάνος συναδελφός του Γκάς Μπιλιράκης, απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο και τον επικεφαλής της Αναπτυξιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών Μπεν Μπλακ. Την επιστολή συνυπογράφουν και άλλοι βουλευτές. Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν εχθές το σπάνιο θέαμα της ολικής έκλειψης ηλίου που βύθισε στο σκοτάδι μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Στη διαδρομή μιας ολικής έκλειψης ηλίου βρέθηκε η πυρωτική Ισπανία μετά από 121 χρόνια. Το φαινόμενο ήταν επίσης ορατό από την Ισλανδία, τη Γροιλανδία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Το φαινόμενο ξεκίνησε στη Ρωσία, διάσχισε το βόρειο ημισφαίριο και πέρασε πάνω από τη Γροιλανδία πριν διασχίσει τον Ατλαντικό ωκεανό. Τη μέγιστη διάρκεια της ολικότητας έφτασε τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του ορμού και θα τον κρατήσουν, επανέλαβε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δείχνει να τηρεί στάση αναμονής απέναντι στο Ιράν. Πρόσθεσε πως οι Ιρανοί δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι. Η χώρα τους είναι καταδικασμένη, πρόσθεσε ο Τραμπ, αναφέροντας ότι ο πληθωρισμός στο Ιράν είναι 300%. Μια νέα δυνατότητα αποκτούν οι μαθητές της τρίτης γυμνασίου από το σχολικό έτος 2026-2027. Θα μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στις 4 ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο δημόσιο σχολείο, στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Στα τέλη του 2026 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη πιλωτική εφαρμογή του συστήματος με σταδιακή πλήρη ανάπτυξη σε εθνική κλίμακα έως το 2030. Τους 265 έφτασε ο αριθμός των νεκρών στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε τη χώρα τη Δευτέρα. Σχεδόν 3.500 είναι τραυματίες, ενώ 496 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε χθες οικονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ δεσμεύτηκε ότι η χώρα θα ανοικοδομηθεί. Αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβει χθες στο Τέξας, νεκρίνει οι δύο χειριστές του, ανακοίνωσε η βάση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, όπου ανήκει χωρίς να διευκρινίσει.

0: τι ακριβώς έκανε το ελικόπτερο όταν συνέβη το δυστύχημα. Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ στην νότια περιφέρεια της Οδυσσού, προκαλώντας ζημιές και πυρκαγιά σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες έως 8 μποφόρ με ρηπές 9 στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με βροχή και μπόρες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες βροχοπτώσεις στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο ενισχύονται οι βοριάδες 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο έως 6. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα Ανατολικά και τα νησιά θα σημειώσει πτώση, αγγίζοντας στους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά και τα Επτάνησα. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ ο υδράργυρος θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα το μεσημέρι. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι αίθριος γενικά. Το Μελτέμι θα πνέει ισχυρό έως 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να αγγίξει τους 24 βαθμούς στα δυτικά και τους 33 στα ανατολικά και τα νησιά. Από τη Δευτέρα το Μελτέμι θα εξασθενήσει και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Πέτρος Κερκυλής.

Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Δεν είναι τυχαίο το τραγούδι με το οποίο ξεκινάμε σήμερα. Πάει, τελείωσε το κυνήγι της έκλειψης του ηλίου. Αυτό ήταν. Του χρόνου πάλι. Planet Funk, Chase the Sun. Κατάλαβες, Παπακαλού, άλλοι κυνηγάνε φωτιές και άλλοι την έκλειψη του ηλίου. Αυτές είναι οι αδικίες της ζωής.

Μας φαντάζομαι Παπακαλού πριν από 20 χρόνια αυτό να το χορεύουμε σε beach bar, ε. Πάει, αλλάξανε τα πράγματα, άστα αυτά πίσω μας, πολύ πίσω μας. Τι γίνεται παιδιά, πώς είμαστε? Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Όσοι έχετε μείνει στην ακρόαση, διότι περισσότεροι έχετε φύγει, την έχετε κάνει. Θυμίζω είμαστε 2 μέρες πριν το 15 Αυγούστου, ε, 2 μέρες. Και νομίζω πως έχει χαλαρώσει πολύ το πράγμα και σε επίπεδο επικαιρότητας και σε επίπεδο δισογραφίας και σε επίπεδο κίνησης έξω στους δρόμους. Εμείς και εμείς έχουμε μείνει, κύριε Παπακαλούση, και στις γειτονιές μας και στο κέντρο της Αθήνας και γενικότερα στις περισσότερες περιοχές της Αττικής. Ωραίο είναι αυτό. Λίγο θα κρατήσει, όπως άλλωστε, όλα τα ωραία πράγματα σε αυτήν εδώ τη ζωή. Σε χαλαρούς ρυθμούς θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε κι εμείς και τις επόμενες ημέρες που θα τα λέμε από αυτό το μετερίζει ραδιοφωνικός, όσο βεβαίως μας το επιτρέπει η επικαιρότητα. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι στο Sky 100,3. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο, εκτάκτος αυτή την εβδομάδα και την επόμενη στη θέση του Γιώργη του Ψάλτη που μας έχει αφήσει στο πόδι του. Ποιοι είμαστε αυτό το πρωινό εδώ? Για να σας ενημερώσουμε, ο Παναγιώτης ο Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, αυτό το πολύ τρελό αγόρι. Και το σουκού θα είμαστε μαζί, Παπακαλού, και το σουκού, όχι, ε. Μας την κάνει στο σουκού. Την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα κανονικά, κανονικότατα. Χώσιμο για τον κύριο Παπακαλούση. Σοφία Καλαβρού, το κορίτσι μας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, στο γενικό κουμάντο, τα κάνει όλα και συμφέρει. Πέτρος Μωραϊτης, Πετράν συνονόματος, στο τηλεφωνικό το κέντρο. 2-10-48-00-170-4. Αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις σε αυτό το πρωινό. Τα λέμε και στα social media ως γνωστόν. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας, pekirkpapakigmail.com. Διαδικτυακώς τα λέμε αν θα μπείτε στο skyradio.gr και πατήσετε εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου». Θυμίζω πως μέσα από το skyradio.gr ακούτε 24/7 το πρόγραμμα του σταθμού. Πέμπτη σήμερα, 13 Αυγούστου, Σωτήριον έτος πάντα, 2026, αυτό το οποίο διανύουμε, ανατολή του ηλίου στις 6:37 πρώτα λεπτά, δύσεις στις 8:22. Από αυτά τα πράγματα για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς σε αυτήν εδώ τη χώρα.

Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων σήμερα, διαβάζω στο sansimera.gr, όπως έχει καθιερωθεί από το 1992, και κάποια ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία για τους αριστερόχειρες. Είσαι εσύ, Παπακαλού? Όχι. Η αδερφή σου, μάλιστα. Το 10,6% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αριστερόχειρες, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη ως τώρα διεθνή μελέτη. Στοιχεία της έρευνας ήταν το φως της δημοσιότητας τον Απρίλιο του 2020. Η πλειονότητα των ανθρώπων αυτών ζωγραφίζει φιγούρες που βλέπουν προς τα δεξιά, μάλιστα. Η δυσαρθρία και η δυσλεξία εμφανίζονται συχνότερα στους αριστερόχειρες. Οι αριστερόχειρες είναι πολλές φορές απρόθυμοι να δουν υποβρυχίως. Ναι. Οι αριστερόχειρες διαπρέπουν σε τένις, μπέιζμπολ, κολύμβηση και ξυφασκία. Μπαίνουν στην εφηβεία 4 με 5 μήνες νωρίτερα από τους δεξιόχειρες. Αριστερόχειρες επίσης έχουν υπάρξει 4 από τους 5 σχεδιαστές των υπολογιστών Macintosh. Ωραία. Επίσης, ένας στους 4 αστροναύτες της NASA ήταν αριστερόχειρες. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα αυτό. Και γενικότερα λέει, οι αριστερόχειρες είναι γενικώς πιο έξυπνοι, όμορφοι, φάνταστοι και πολυτάλαντοι. Σύμφωνα με το κλαμπ των αριστερόχειρων. Οι ίδιοι τα λένε για τους εαυτούς τους, ρε παιδιά. Μας δουλεύουνε τώρα. Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Για πάμε παρακάτω. Αυτοαποθεώνονται. Για να θυμηθούμε, γυρίζοντας το χρόνο πίσω τώρα, και έναν Αύγουστο. Κύριε Παπακαλούση και αγαπητοί ακροατές, κατά τον οποίο η Αθήνα όχι δεν ήταν άδεια. Όπως είναι πάντα τον Αύγουστο τέτοιες ημέρες, η Αθήνα τι είναι, άδεια είναι. Την

έχουν όλοι κοπανίσει. Εκείνη τη χρονιά, εκείνο τον Αύγουστο, στην Αθήνα δεν έπεφτε πραγματικά καρφίτσα. Αναφέρομαι στον Αύγουστο του 2004, διότι σαν σήμερα το 2004 έχουμε την τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. 202 εθνικές αποστολές και πάνω από 11.000 αθλητές παρελάβουν στο Ολυμπιακό Στάδιο. DJ Tiesto στα DEX, θα θυμάσαι αυτά, Παπακαλού, μεγάλες στιγμές ζούσαμε σε αυτήν εδώ την πόλη. Πριν από 22 ολόκληρα χρόνια, πέρασαν τόσα χρόνια. Πραγματικά γινόταν ο κακός χαμός στην Αθήνα τότε. Ζούσαμε το όνειρό μας τότε. Μεγάλες δόξες για την Αθήνα και γενικότερα για τη χώρα που φιλοξενούσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σημεοφόρος της ελληνικής ομάδας ο Πύρος Δήμας. Την τελετή έναρξης καλλιτεχνικός είχε αναλάβει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου και είχε κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Μια πανέμορφη γιορτή είχε στηθεί εκεί στο Ολυμπιακό το στάδιο. Καλέσθητη τελετή έναρξης και είχαμε εισπράξει πάρα πολλά εγκομιαστικά σχόλια. Ήταν παγκόσμια τα εύσημα και για τον Δημήτρη Παπαϊωάννου παρελάβουν στο Ολυμπιακό στάδιο. DJ Tiesto στα DEX, θα θυμάσαι αυτά, Παπακαλού, μεγάλες στιγμές ζούσαμε σε αυτήν εδώ την πόλη. Πριν από 22 ολόκληρα χρόνια, πέρασαν τόσα χρόνια. Πραγματικά γινόταν ο κακός χαμός στην Αθήνα τότε. Ζούσαμε το όνειρό μας τότε. Μεγάλες δόξες για την Αθήνα και γενικότερα για τη χώρα που φιλοξενούσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σημεοφόρος της ελληνικής ομάδας ο Πύρος Δήμας. Την τελετή έναρξης καλλιτεχνικός είχε αναλάβει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου και είχε κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Μια πανέμορφη γιορτή είχε στηθεί εκεί στο Ολυμπιακό το στάδιο. Καλέσθητη τελετή έναρξης και είχαμε

και για τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και γενικότερα για την τελετή έναρξης. Βεβαίως και συνολικά θα λέγει κανείς για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Τα είχαμε πάει εξαιρετικά. Και ήταν όλα πάρα πολύ όμορφα. Τα υπόλοιπα που ακολούθησαν, το κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων, τα μνημόνια δεν ήταν καθόλου όμορφα. Καθόλου όμως, καθόλου μα καθόλου, αλλά εκείνες οι μέρες, οι μέρες του Αυγούστου του 2004, είχες μια Αθήνα διαφορετική από εκείνες που έχει συνηθίσει τον Αύγουστο και μια Αθήνα που είχε φορέσει τα γιορτινά της. Πολύ ωραίες στιγμές είχαμε ζήσει τότε. Πολύ ωραίες στιγμές, τα καλά κρατάμε από εκείνες τις ημέρες των Ολυμπιακών Αγώνων και προχωράμε. Τα υπόλοιπα τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε κουβεντιάσει, έχουμε τσακωθεί γι' αυτά. Χίλιες φορές, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα και αύριο και ποιος θα είναι ο καιρός του 15 Αυγούστου που θα βρούμε μπροστά μας. Πριν όμως, μπαίνοντας στο metro.gr, μπήκα σε μια ενδιαφέρουσα πρόβλεψη, μεσοπρόθεσμη από αυτές που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Σενάρια είναι αυτά τώρα, εντάξει, δεν χρειάζεται να δίνουμε και πολύ μεγάλη βάση. Είναι προγνωστικά μοντέλα τα οποία έχουν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και μας τα παρουσιάζουν σήμερα οι κύριοι Φραγκουλίδης Λαγουβάρδος και η κυρία Κοτρώνη. Είναι μια μακροπρόθεσμη, όχι μεσοπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη πρόγνωση για το τι καιρό θα έχουμε το Σεπτέμβριο, κύριε Παπακαλούστε. Από τώρα για το Σεπτέμβριο, γιατί να κάνουμε τα κουμάντα μας, τον προγραμματισμό μας, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τα πρώτα δεδομένα τα οποία έχουν συγκεντρώσει οι επιστήμονες, ο ερχόμενος Σεπτέμβριος, παιδιά, θα είναι θερμότερος του κανονικού. Αυτό αφορά την νοτιοανατολική Ευρώπη, αφορά εννοείται και τη χώρα μας, την Ελλάδα. Σύμφωνα με το 85% των διαθέσιμων σεναρίων, η μέση θερμοκρασία το Σεπτέμβριο θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1 βαθμού Κελσίου, μεταξύ 1 και 2 βαθμών Κελσίου και άνω των 2 βαθμών, είναι 34, 35 και 16% αντίστοιχα. Μάλιστα. Δηλαδή, το πιο πιθανό σενάριο είναι, με πιθανότητες που φτάνουν το 35%, να έχουμε απόκληση άνω των 2 βαθμών Κελσίου. Δηλαδή, να είναι 2 βαθμούς Κελσίου πιο ζεστός ο Σεπτέμβριος σε σχέση με αυτό το οποίο καλούμαστε να διαχειριστούμε συνήθως. Άρα, ακόμη πιο ιδανικός ο μήνας αυτός, φίλε μου που με ακούς, για τις καλοκαιρινές σου διακοπές. Λοιπόν, κουφέτο Σεπτέμβριος, παιδιά, για τις διακοπές σας φέτος. Κουφέτο. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1 βαθμού Κελσίου και άνω του 1 βαθμού Κελσίου, δηλαδή να έχουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες το Σεπτέμβριο, είναι 13% και 2% αντίστοιχα. Μάλιστα. Αυτά από τους επιστήμονες σε σχέση με το τι ακριβώς περιμένουμε το Σεπτέμβριο, ο οποίος δεν αργεί και τόσο πολύ, έτσι. Πρώτον πυλών βρίσκεται και αυτός. Πρώτο πυλών. Αλλά ας μην το μνημονεύουμε αυτό από τώρα. Έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας. Αφήστε να έρθει πρώτα 15 Αυγούστου, θα περάσει. Να απολαύσουμε και τις υπόλοιπες ημέρες του Αυγούστου και έχει ο Θεός μέχρι το Σεπτέμβριο. Τώρα για σήμερα και αύριο και την ημέρα του 15 Αυγούστου, το Σάββατο. Καιρός hot, dry, windy, όπως μας ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι, ιδίως μέχρι την Παρασκευή, καθώς θα έχουμε ισχυρούς βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους να πνέουν σε ολόκληρη τη χώρα. Συνθήκες ατμοσφαιρικής ξηρασίας που θα επικρατούν και μια ιδιαίτερα υψηλή εφλεκτότητα των δασικών καυσίμων δημιουργούν ένα επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Βεβαίως. Ενίσχυση των βοριάδων λοιπόν από σήμερα. Κατά τόπους θα φτάνουν σε κάποιες περιοχές, σε κάποια σημεία της χώρας μέχρι και τα 9 μποφόρ, με τις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τη μεγαλύτερη ένταση να είναι και πάλι ο Καφυρέας, η Νότια Εύβοια και οι Βόρειες Κυκλάδες, έτσι, κυκλώνουμε αυτές τις περιοχές. Η θερμοκρασία πάντως αρχίζει από σήμερα να υποχωρεί, με την αλλαγή του σκηνικού να γίνεται περισσότερο αισθητή, όπως διαβάζω, την Παρασκευή και να κορυφώνεται ανήμερα το 15 Αύγουστο. Γλυκό καιρό θα έχετε, παιδιά, το 15 Αύγουστο. Γλυκό καιρό. Αρκεί πρώτα να περάσουμε τον κάβο αυτού του διημέρου. Πέμπτης και Παρασκευής, διότι για σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο χάρτη της

που εκδίδει σε καθημερινή βάση, προβλέπει κατάσταση συναγερμού, ναι, κατηγορία 5 σε Αττική, Αργολίδα, Μυτιλίνη, Βιωτία, Εύβοια και Κορινθία. Σε κάποιες περιοχές της Βιωτίας, της Εύβοιας και της Κορινθίας, έτσι δεν είναι νομίζω ολόκληρη νόμη, είναι κάποιες περιοχές, κατάσταση συναγερμού, πάρα μα πάρα πολύ αυξημένη επικινδυνότητα, πολύ αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και βεβαίως και τεσσάρια βλέπω σε πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας, γι' αυτό και έχει σημάνει συναγερμός και στις τάξεις της πολιτικής προστασίας και στις τάξεις της πυροσβεστικής. Τα ακούτε από χθες, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση σε επίπεδο κρατικού μηχανισμού, όπως άλλωστε και τις προηγούμενες ημέρες. Απλώς τώρα, όταν σου λέει πεντάρι σε Αττική, εκεί χτυπάνε και ανάβουν κόκκινα λαμπάκια. Τώρα παντού, περιπολίες στα πυροφυλάκια βλέπω και πραγματικά χαίρομαι, διότι τα πυροφυλάκια για αρκετά χρόνια τα είχαμε εγκαταλείψει. Τα είχαμε παρατήσει, τα είχαμε παρατημένα. Καλά τα drones, όλα αυτά, οι νέες τεχνολογίες. Όμως και κανένας άνθρωπος, παιδιά, κανένας χριστιανός από αυτούς τους ανθρώπους που μας βοηθούν πάρα πολύ τα καλοκαίρια, τους εθελοντές δασοπυροσβέστες, θα πρέπει να υπάρχουν. Να κάνουν τη δουλειά την οποία πρέπει να κάνει ο άνθρωπος και δεν μπορεί να υποκατασταθεί και ποτέ. Ποτέ δηλαδή, πάντα θα πρέπει να υπάρχει ο άνθρωπος, διότι και η τεχνολογία δεν μπορεί να τα προβλέψει όλα. Έτσι, σε φτάνει μέχρι ενός σημείου. Μετά πρέπει να αναλάβεις εσύ. Μέτρα έχουν ληφθεί και από τον Δήμο Αθηναίων. Έχουν κλείσει Λόφι, Λυκαβητού και Φινόπουλου. Είναι σε επιφυλακή και ο Δήμος Αθηνών για μία ακόμη ημέρα. Με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας να λειτουργεί σε 24-ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της πυροσβαστικής. Δεν υποκαθιστά την πυροσβαστική Δημοτική Αστυνομία, ούτε ο Δήμος Αθηνών. Συνδράμει την πυροσβεστική όπου χρειαστεί, ενημερώνοντάς την αν ξεσπάσει πουθενά κάποια αιστεία πυρκαγιάς. Νομίζω και ο Δήμος Αθηναίων έχει στη διάθεσή του κάποια drones. Ευχάριστο αυτό. Το θέμα βέβαια είναι σε αυτές τις περιπτώσεις πώς θα αντιμετωπίσεις την ανθρώπινη ανοησία. Μιλάμε για μεγάλη ανοησία. Καθώς η κύρια αιτία καταστροφικών πυρκαγιών και το φετινό καλοκαίρι έχει να κάνει με την αμέλεια και την ανοησία, ξαναλέω, πολλών συμπολιτών μας, με εργασίες υψηλού κινδύνου που κάνουν, παρά τις εκκλήσεις όλων και του κυρίου Τουρνά και τη δική μας εδώ στα μέσα ενημέρωσης, τα λέμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μην κάνετε τέτοιες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, είναι πραγματικά εγκληματικό, μην το κάνετε. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις συμπολιτών μας που χρήζουν ιατρικής παρακολούθησης, πρέπει να τους αναλάβει κάποιος ψυχίατρος, όπως αυτός στη Σύνδο. Δεν ξέρω αν διαβάσατε την περίπτωσή του, αν είδατε το ρεπορτάζ το οποίο σας παρουσιάσαμε και χθες εδώ στην τηλεόραση του Sky. Για αυτόν τον συμπολίτη μας, ο οποίος έβαζε, λέει, φωτιές για να ξεδίνει. Έτσι είπε, παιδιά, στις αρχές. Έβαζε φωτιές για να ξεδίνει. Έχει ασκηθεί σε βάρος του κακουργηματική δίωξη για εμπισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Ομολόγησε ότι έβαλε 6 φωτιές στη Σύνδο Θεσσαλονίκης και εμφανίστηκε μετανιωμένος ενώπιον των αρχών. Ζήτησε συγγνώμη. Τι είπε στην απολογία του, να σας διαβάσω. Ήθελα, λέει, να ξεδίνω από τη δουλειά. Χθες πήρα άδεια και έφυγα νωρίτερα. Όταν ξύπνησα το απόγευμα, ήπια 2 ποτηράκια ρετσίνα. Όταν τελείωσα με το ποτό, πήρα το αυτοκίνητό μου για να πάω βόλτα. Μαζί μου πήρα και αρκετές χαρτοπετσέτες για να τις χρησιμοποιήσω για να βάλω φωτιές. Από χαζομάρα έβαζα τις φωτιές. Εκτόνωνα την κούραση που είχα από τη δουλειά μου. Δεν είχα κάποιον ιδιαίτερο λόγο που τις προκαλούσα, ούτε ήθελα να εκδικηθώ κάποιον. Ρε εσύ, πας καλά. Πάει καλά αυτός ο κόσμος. Δεν πάνε καθόλου καλά ορισμένοι σε αυτήν εδώ τη χώρα, κύριε Παπακαλούση. Έτσι είναι βέβαιον αυτό. Είναι βέβαιον. Έβαζε φωτιές για να ξεδίνει, για να εκτονώνεται, διότι ήταν πολύ κουρασμένος από τη δουλειά που είχε. Τι δουλειά έκανε αυτός ο άνθρωπος, θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε δηλαδή. Τι βάρη σήκωνε στη δουλειά του, δηλαδή. Τι ήταν, ας πούμε.

0: τι δουλειά έκανε, τι το τόσο σημαντικό είχε να φέρει εις πέρας και μετά ήθελε να ξεδίνει βάζοντας φωτιές. Τι να πω, μιλάμε για απίθμενη λιθιότητα. Για απίθμενη λιθιότητα σε αυτήν εδώ τη χώρα από ορισμένους. Να ακούσουμε τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, χθες κατά την έκτακτη συνεδρίαση που είχαμε και πάλι του συντονιστικού της πολιτικής προστασίας, απίθυνε έκκληση προς τους πολίτες να λάβουν τα μέτρα τους για να μην έχουμε άλλα, να μην τρέχουμε και σήμερα, παιδιά, πίσω από τις φωτιές.
1: Απευθύνω ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες. Η αυριανή ημέρα, αλλά και οι επόμενες, απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Ακόμη και η παραμικρή αμέλεια, υπό αυτές τις συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο να οδηγήσει σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Οφείλουμε όλοι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να περιορίσουμε κάθε πιθανό κίνδυνο. Χρειάζεται υπευθυνότητα, εγρήγορση και απόλυτη προσοχή από όλους μας. Προτεραιότητά μας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού μας περιβάλλοντος.
0: Και χθες καλά πήγαμε, και χθες δηλαδή η πυροσβεστική, όπου κλήθηκε να επέμβει, τις περιόρισε τις φώτιες. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Μακάρι ήσυχα να κυλήσουν και ομαλά τα πράγματα και σήμερα και αύριο. Ξαναλέω, πεντάρι σε Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας. Τις είπαμε. Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Μυτιλίνη. Δεν είναι και λίγες οι περιοχές αυτές, οπότε θα πρέπει όλοι να έχουμε τον νου μας. Βλέπετε τι γίνεται στον Καναδά τις προηγούμενες ημέρες. Τι οικολογική καταστροφή έχουν υποστεί και οι φίλοι μου οι Καναδοί. Τι γίνεται στα Βαλκάνια και την Ιταλία γενικότερα, στην Ισπανία, στη Γαλλία. Μιλάμε για το μεγαλύτερο κύμα πυρκαγιών των τελευταίων καλοκαιριών, αναμφίβολα, με τις συνθήκες, αυτές τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν και εδώ, στη γυραιά Ήπειρο, την Ήπειρο τη δική μας, την Ευρώπη μας, να ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Γι' αυτό έχεις και αυτά τα ακραία φαινόμενα τα οποία έχεις. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για το πρώτο μισάωρο της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Θα ακούσετε ευθύς αμέσως τίτλους ειδήσεων με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη και εμείς θα επιστρέψουμε εντός ολίγων λεπτών για να πούμε τα υπόλοιπα. Έχουμε πολλά να πούμε και για την πολιτική επικαιρότητα και για την ολική έκλειψη ηλίου και για άλλα πολλά που έχουν προκύψει από τη χθεσινή μέρα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο από σήμερα λόγω των θελωδών ανέμων, ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή ημέρα και οι επόμενες απαιτούν από όλους τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Σήμερα στην κατηγορία 5 ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς θα βρίσκονται Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Λέσβος, Αργολίδα και Κορινθία. Στην Αττική για προληπτικούς λόγους έκλεισε ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει και ο λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο κυπελούχος Όφη κατέκτησε το Superbet Super Cup επικρατώντας τις πρωταθλήτριες ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι. Ο αγώνας που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky στην κανονική του διάρκεια έληξε 2-2. Το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος, καταγράφοντας μάλιστα νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν χθες το σπάνιο θέαμα της ολικής έκλειψης ηλίου που βύθισε στο σκοτάδι μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Το φαινόμενο ξεκίνησε στη Ρωσία, διέσχισε το βόρειο ημισφαίριο και πέρασε πάνω από τη Γροιλανδία πριν διασχίσει τον Ατλαντικό ωκεανό. Παρέμβαση στο Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ πραγματοποίησε χθες διακομματική ομάδα βουλευτών των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώντας από την Αμερικανική κυβέρνηση να την καταστήσει προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 8.

Ταξάν, Death Cab for Cutie το συγκρότημα. Τα τραγούδια μας έχουν αναφορά στον ήλιο, παίρνοντας αφορμή από αυτό το μοναδικό φαινόμενο το οποίο μπόρεσαν να παρακολουθήσουν αρκετοί άνθρωποι εδώ στην Ευρώπη, την ολική έκλειψη ήλιου. Και αν θα δεις, φίλε μου, που με ακούς αυτό το πρωινό, εικόνες και βίντεο που υπάρχουν στο διαδίκτυο, πραγματικά μιλάμε για ένα πολύ εντυπωσιακό φαινόμενο, πραγματικά. Τυχεροί όσοι το είδανε, κυρίως μιλάμε για Ισλανδούς, Ισπανούς, Πορτογάλους ή τέλος πάντων όσοι βρισκόντουσαν σε Ισλανδία, Ισπανία και Πορτογαλία χθες το βράδυ. Η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου που γίνεται ορατή και στην Ευρώπη από το 1999, παρότι δεν είναι ένα τόσο σπάνιο φαινόμενο η ολική έκλειψη ηλίου, όπως διάβαζα, συμβαίνει κάθε 18 μήνες. Τι είναι η ολική έκλειψη ηλίου, για να θυμηθούμε αυτά που μας έλεγαν και στα σχολεία μας. Ευθυγράμμιση που γίνεται μεταξύ της σελήνης, της γης και του ήλιου. Η σελήνη περνάει ακριβώς ανάμεσα στη γη και τον ήλιο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο ήλιος να καλύπτεται πλήρως για λίγα λεπτά. Βασικά ούτε καν λίγα λεπτά, νομίζω λιγότερο από 2 λεπτά διήρκησε η ολική έκλειψη ηλίου. Μοναδική εμπειρία πάντως, όσοι το έζησαν είχαν προμηθευτεί και αυτά τα ειδικά γυαλιά για να μην έχεις θέμα και με τα μάτια σου μετά.

υπήρχε και ζωντανή κάλυψη και από την NASA και από τη δική μας διαστημική υπηρεσία, την Ευρωπαϊκή ESA, και από μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία όπως το Associated Press. Κάλυψαν ζωντανά αυτό το σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο. Του χρόνου πάλι, διότι του χρόνου διαβάζω πως στις 2 Αυγούστου. Κάνε τα κουμάντα σου από τώρα το, να λείπεις εκείνη την ημέρα, κύριε Παπακαλού. Θα έχουμε μερική έκλειψη ηλίου. Μάλιστα, η τροχιά της έκλειψης θα περάσει πολύ κοντά από εμάς, από Νότια Ισπανία και Βόρεια Αφρική, οπότε ενδεχομένως

Κάτι να δούμε, διότι φέτος ήμασταν οι άτυχοι της υπόθεσης. Δεν νομίζω πως μπόρεσε κανείς σε αυτήν εδώ τη χώρα να δει την έκλειψη. Ήταν ελάχιστα ορατή ως μερική, μόνο σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας. Οπότε δεν νομίζω πως κανείς μπόρεσε να δει το οτιδήποτε. Κυρίως σε Ισλανδία ήταν ορατό το φαινόμενο στο 100% στις 9 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος, και στην Ισπανία στις 9.30, κυρίως στη Βόρεια Ισπανία, όπως διάβαζα. Και υπάρχει, πότε ήτανε ρε παιδί μου, κάτσε να δω, μισό λεπτό, 26 Ιανουαρίου του 2028, μία ακόμη μερική έκλειψη ηλίου, αλλά εκεί θα είναι χειμώνας, τώρα θα έχει συννεφιά, δεν νομίζω πως είναι και τόσο πιθανό να ευνοήσουν οι καιρικές συνθήκες. 1 Ιουνίου του 2030 η Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας έκλειψης ηλίου, καθώς θα βιώσουμε τη σπάνια δακτυλιοειδή έκλειψη ορατή από πολλές περιοχές της χώρας μας. 2030, σε 4 χρόνια από τώρα, παιδιά, το νου σας! Άστα, 2030, σαν να το βλέπω από τώρα, Παπακαλού, θα μας τρέχουν τα κορίτσια να πάμε εκεί σε κάνα βουνό πάνω για να δούμε την ολική έκλειψη του ηλίου. Άστα να πάνε. Μέχρι τότε έχει ο Θεός. Στα μηνύματά σας που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr, γεια σου Παναγιώτη, να είσαι καλά. Κατάσχεση των περιουσιών σε όποιον πιάνουν, όχι απλά πρόστιμο. Αναφέρεται σε αυτούς που βρίσκονται πίσω από φωτιές. Ο Μιχάλης Τωράκης, καλημέρα φίλα από τα Χανιά. Σαν σήμερα γεννήθηκαν οι τραγουδιστές Φίλιππος Πλιάτσικας, Γιάννης Ντουνιάς, Θάνος Καλλύρης, Κώστας Χατζής. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και την πληροφορία, Μιχάλη μου. Η Κατερίνα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη, συνάδελφε. Πάω για βάρδια στον Status FM. Πρώτη μέρα μπήκα σε αδειολεφόριο, εγώ και εσύ μείναμε. Καλημέρα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου και στον Status FM στη Θεσσαλονίκη, να είστε καλά. Καλή εργασία, Κατερίνα μου. Ναι, εμείς και εμείς έχουμε μείνει. Εμείς και εμείς. Και θα το χαρούμε όμως όλο αυτό, δεν πειράζει. Θα το χαρούμε. Είναι σαν να έρχομαι να κάνω εκπομπή αργία, παιδιά, σήμερα. Έτσι νιώθω, δηλαδή έτσι αισθάνομαι, σε τέτοια ψυχολογική κατάσταση βρίσκομαι. Άσε που έχουμε και Σαββατοκύριακο εκπομπές και ανήμερα 15 Αύγουστου και μεγάλης χρονικής διάρκειας, οπότε παιδιά, όσοι έχετε μείνει πίσω, θέλουμε τη στήριξή σας. Θα σας έχω ετοιμάσει ωραία πράγματα, να ξέρετε, και το Σάββατο και την Κυριακή. Και εδώ μωρές μουσικές θα πορευθούμε το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου.

Για πάμε τώρα, αφού είπαμε για τις φωτιές, είπαμε για την ολική έκλειψη ηλίου, να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Χθες είχαμε συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα Part 3, το τρίτο μέρος, τριλογία η συνέντευξη αυτή του Αλέξη Τσίπρα στο in.gr. Ξαναλέω παιδιά, μιλάμε για κωμωδία από την άποψη ότι πολύ καλή συνέντευξη της Ελένης Στεργίου, εξαιρετική θα έλεγα, σε ένα πολύ ωραίο καφέ, ωραίο και το σκηνικό, με τον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα να τα βάζει με τα συμφέροντα στο NGR του Βαγγέλη Μαρινάκη. Βρείτε το λάθος αυτή την πρόταση, βρείτε το, σας προκαλώ. Χθες αυτό το τρίτο μέρος της συνέντευξης του ο πρόεδρος του κόμματος Ελλάς αναφέρθηκε και στα θέματα της οικονομίας. Έδωσε απάντηση στην επίμονη ερώτηση που θα βρείτε τα λεφτά. Τι είπε ο μικρός Θεούλης Αλέξης μας? Θα τα βρούμε, λέει, στην εντιμότητά μας. Ότι δηλαδή δεν θα έχουμε διαφθορά, διαπλοκή με τον Αλέξη Τσίπρα εφόσον έρθει πρώτο το κόμμα του Ελλάς. Είπε ενδιαφέροντα πράγματα σε σχέση και με τη φορολογία. Από πού θα βρει τα λεφτά? Θα φορολογήσει το μεγάλο πλούτο. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί, το λέει. Αυτό το επανέλαβε και χθες αυτή τη συνέντευξη που παραχώρησε στο in.gr και τη συνάδελφο την Ελένη Στεργίου. Λες και έχουμε εδώ, παιδιά, τις μεγάλες πολυεθνικές. Λες και έχουμε εδώ τη L'Oréal, δεν ξέρω εγώ ποια άλλη μεγάλη εταιρεία, που κάνουν τζίρους δισεκατομμυρίων και θα πάει να βρει από εκεί, να πάρει ο Αλέξης Τσίπρας τα πολλά εκατομμύρια. Τη μεσαία τάξη αυτή τη φορά δεν θα τη φορολογήσει, έτσι λέει δηλαδή. Ότι έπαθε και έμαθε. Ναι. Δεν το είπε το έπαθε και έμαθε, εγώ το λέω. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα.

0: πράγματα δηλαδή, το πλήρωσε αυτό στην κάλπη. Το πώς διαχειρίστηκε ένα κομμάτι των Ελλήνων εργαζομένων που αποτελούν, αν θέλετε, μεγάλο κομμάτι της παραγωγικής βάσης αυτής εδώ της χώρας. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ξαναλέω, συνέντευξη στο NGR, part 3.
1: Τον πλούτο θα το φορολογήσουμε τους επιχειρηματίες, γιατί δεν θα αυξήσουμε ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ το φόρο σε αυτό που ονομάζουμε επιχειρηματικότητα και μεσαία τάξη. Όχι μόνο δεν πρέπει να αυξηθεί η φορολογία στους μεσαίους και κυρίως στους μισθωτούς, πρέπει να μειωθεί στους μισθωτούς η φορολογία. Και οι μεσαίοι προφανώς δεν πρέπει να επιβαρυνθούν άλλοι.
0: Μάλιστα. Ομολογώ πως δυσκολεύομαι να διακρίνω αυτόν τον διαχωρισμό τον οποίο κάνει ο κύριος Τσίπρας, πως δηλαδή θα φορολογήσει τον πλούτο, όχι όμως τους επιχειρηματίες. Ναι, δεν το πολύ καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων ενδεχομένως να μας το εξηγήσει και να είναι και πιο συγκεκριμένος, που θα είναι δηλαδή στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα κάνει πέρασμα, εννοείται, ο Αλέξης Τσίπρας και από εκεί θα παρουσιάσει ένα πλέγμα μέτρων που θα είναι επί της ουσίας το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του, του κόμματος Ελλάς. Πειρά δέχεται πάρα πολλά και από την Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Ακούμε την κυρία Σδούκου τι είπε για τον κύριο Τσίπρα και τα όσα ανέφερε χθες.
2: Ο κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, ο οποίος θέλει να βλέπει τη χώρα του να προοδεύει, να προκόβουμε, σε αυτό το δίλημα των πειραματισμών ή της σοβαρότητας και σταθερότητας, θεωρώ ότι θα επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα, αυτά από την κυρία Σδούκου, νομίζω εδώ στον Sky τα είπε, ήταν καλεσμένη. Και ποιον έχουμε από πλευράς ΠΑΣΟΚ, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Επίσης εδώ στον Sky ήταν καλεσμένη. Στο ΠΑΣΟΚ ξύπνησαν, παιδιά. Τους είχε πάρει λιγάκι ο ύπνος τις προηγούμενες εβδομάδες, τους προηγούμενους μήνες, από όταν δηλαδή αποφάσισε να πατήσει το κουμπί και να κάνει αυτό το νέο κόμμα Αλέξη Τσίπρας. Η μητέρα των μαχών, να ξέρετε, στις επόμενες εκλογές θα είναι μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΛΑΣ. Ποιος θα βγει δεύτερος? Αυτή θα είναι η μητέρα των μαχών. Οπότε ήταν μάλλον παράλογο, δεν έβγαζε καμία λογική, το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε βάλει στο στοχαστρό του τον κύριο Τσίπρα. Είναι δυνατόν, παιδιά, από εσάς παίρνει κόσμο. Στο ίδιο ακροατήριο απευθύνεστε και διάολε δεν λέτε και πολύ διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή πάνω κάτω τα ίδια λέτε σε αρκετά θέματα. Με το ΠΑΣΟΚ μάλιστα να υποστηρίζει πως ο κύριος Τσίπρας έχει αντιγράψει αρκετές από τις προτάσεις τους. Η κυρία Διαμαντοπούλου χθες στον Sky.
3: Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας ό,τι έχει πει μέχρι τώρα είναι πράγματα που έχει πει το ΠΑΣΟΚ και είναι πράγματα που έχει πει η Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Αυτό είπε και η κυρία Διαμαντοπούλου, την ακούσατε. Πράγματα τα οποία έχουμε πει εμείς, τα λέει και ο κύριος Τσίπρας. Τώρα η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα διευρυμένο πακέτο οικονομικών μέτρων, το οποίο θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν και θα βρεθεί στα εγκαίνια της εκθέσεως. Δεν έχει καμία σχέση, παιδιά, το πακέτο αυτό με εκλογές, να ξέρετε. Καμία απολύτως σχέση. Καμία απολύτως σχέση. Δεν υπάρχει ο παραμικρός συσχετισμός και να μην γίνεται, παρακαλώ πολύ. Δεν κινείται έτσι αυτή η κυβέρνηση. Όχι. Προς Θεού. Δεν λαμβάνει υπόψη το πολιτικό όφελος το οποίο θα έχει από τα μέτρα. Και δεν θα έχουν τα μέτρα και καμία τέτοια στόχευση. Κάποια λίγα πράγματα έχουν κυκλοφορήσει σε σχέση με το περιεχόμενο αυτών των οικονομικών μέτρων. Εντάξει, δεν έχει μείνει και εδώ πολύ καιρός. Δηλαδή, σε λιγότερο από ένα μήνα θα ξέρουμε ποια είναι αυτά τα μέτρα. Κάπου 2 δις θα μοιράσει ο πρόεδρος, να ξέρετε. Και καθίστε να δούμε πώς θα πάει η οικονομία, διότι εγώ προβλέπω πως δεν θα είναι και τα τελευταία μέτρα. Δεν θα είναι τα τελευταία χρήματα τα οποία θα δώσει. Ούτως ή άλλως εκλογές θα γίνουν, ο Κύβος ερήφθη, την άνοιξη του 2027, οπότε θα ξύσει τον πάτο του βαρελιού ο πρόεδρος Κυριάκος για να δώσει οτιδήποτε άλλο μπορεί. Ξαναλέω, μέτρα και ενισχύσεις που δεν έχουν καμία σχέση με τις εκλογές που έρχονται, παιδιά. Καμία απολύτως. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά τα πράγματα για να μην υπάρχει παραμικρή παρανόηση. Για θέματα οικονομικής φύσης

Παπαθανάσιος. Ό,τι πρόβλημα έχετε, ό,τι απορία έχετε, θα είναι μαζί μας να πω μετά τις 7 και 20 ο Νίκος Φραγιαδάκης, φοροτεχνικός. Τον φιλοξενούμε εδώ μέσα από τη συχνότητα του Sky 100,3 συχνά πυκνά. Θα μας λύσει απορίες και σε σχέση με τις συναλλαγές μέσω Άιρις. Υπάρχει μια ανησυχία σε αρκετό κόσμο, ο οποίος έτσι για την ευκολία του και για να μην χρεώνεται, χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο για να μεταφέρει λεφτά από λογαριασμό σε λογαριασμό. Κάτι ακούγεται ότι θα φορολογηθούμε γι' αυτό. Δηλαδή, είναι δυνατόν να στέλνεις στη σύζυγό σου, στη σύντροφό σου 200-300 ευρώ και να έρχεται ο άλλος εκ των υστέρων να σε φορολογήσει? Μπορώ να καταλάβω τι δουλειά είναι αυτή. Τις θέλουμε ή δεν τις θέλουμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Και πώς τώρα ξυπνάμε μια ώρα πρωί και λέμε, α, εδώ τώρα θα φορολογήσουμε αυτές τις συναλλαγές? Γιατί? Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Δεν το καταλαβαίνω. Και θα δούμε τι γίνεται και με τις ρυθμίσεις χρεών προς τις εφορίες. Η ρύθμιση των 72 δόσεων δεν πάει τόσο καλά όσο ήλπιζε το οικονομικό επιτελείο. Ό,τι άλλο έχετε, ό,τι άλλη απορία έχετε, ό,τι εκκρεμότητα έχετε με την εφορία, τέτοιες ημέρες, ανήμερα κοντά στο 15 Αύγουστο που βρισκόμαστε, ο κύριος Νίκος Φραγκιαδάκης ήταν μαζί μας για να σας τη λύσει.

0: Παπακαλούδη ότι και εγώ ένα μυαλό το έχω και ξεχνάω εδώ πράγματα. Έχουμε και άλλο ηχητικό να ακούσουμε του κύριου Τσίπρα, για τον ΔΔΕ. Ναι, υπάρχει στη λίστα για να βρέσω. Το ρίχνουμε πάνω στο τραγούδι κανονικότατα. Κολλάει και το τραγούδι ότι πρέπει είναι, παιδιά, ο Αλέξης Τσίπρας. Με κριτική σε σχέση με την σημερινή διοίκηση του ΔΔΕ. Αντί για υπογειοποιήσεις, κάνει business, είπε ο πρόεδρος Αλέξης.
1: Όταν εμείς φύγαμε, ο ΔΔΕ εισέπρατε σε αιτήσια βάση από τους λογαριασμούς από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 700 εκατομμύρια περίπου και σήμερα εισπράττει 1,2 δις. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Γιατί δεν εξυγχρονίζεται το δίκτυο?
0: Απορίες από τον πρόεδρο του κόμματος Ελλάς, στον οποίο απάντησε ο Άκης Κέρτσος από τη βλέπουμε ανάρτησή του στα social media. Τι είπε? Ότι οι επενδύσεις στην αναβάθμιση δικτύων έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύρια ετήσιος. Τα 1,5 δισεκατομμύρια ετήσιος από μόλις 400 εκατομμύρια ευρώ το 2019. Και πως οι υπογειοποιήσεις έχουν οκταπλασιαστεί. Άρα να υποθέσω εγώ πως ο κύριος Σκέρτσος και η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τον ρυθμό των υπογειοποιήσεων και των έργων αναβάθμισης του δικτύου του ΔΔΕ. Αν η υπόθεση μου είναι σωστή, αν όντως είναι ικανοποιημένη, τότε τα όποια σχόλια περιτεύουν.

0: αφήσει πολύ μεγάλες ανοιχτές πληγές στη χώρα. Πολύ μεγάλες ανοιχτές πληγές. Μιλάμε για πάρα πολλούς νεκρούς και βεβαίως ξημερώνει η τέταρτη μέρα κατά την οποία οι διασώστες, οι ομάδες διάσωσης θα δώσουν μια μάχη με τον χρόνο για να βρουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Έχουμε δει φοβερά βίντεο από αυτό το σεισμό. Σοκαριστικά βίντεο θα έλεγα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έβλεπα παιδιά ένα βίντεο, δεν ξέρω πώς το έχετε δει. Από κάποιο προάστιο εκεί της Κολοβίας, δεν ξέρω από ποια περιοχή ήταν. Αλλά ήταν από μια περιοχή πάρα πολύ προσεγμένη. Δεν μιλάμε τώρα για κάποια φτωχό γειτονιά. Και ουσιαστικά στο βίντεο βλέπει κανείς ένα σπίτι, πολύ ωραίο σπίτι, πολύ ωραία μονοκατοικία με τον κήπο της, αυτά, περιποιημένο σπίτι, ακριβώς σπίτι πρέπει να ήταν, δηλαδή οι άνθρωποι που το είχαν, είχαν μια οικονομική δυνατότητα αλφα. Δεν ήταν δηλαδή η φτωχολογιά που έχει πληγεί περισσότερο βεβαίως από αυτό το σεισμό εκεί στην Κολομβία. Διότι η Κολομβία είναι μια χώρα όπου υπάρχουν πολύ μεγάλες κοινωνικές ανισότητες και οικονομικές ανισότητες, εννοείται, όπως άλλωστε ισχύει και με τις περισσότερες χώρες εκεί της Λατινικής Αμερικής. Η Κολομβία δεν θα μπορούσε να είναι εξαίρεση. Έβλεπες λοιπόν αυτό το σπίτι, πολύ ωραίο σπίτι, σε μια αστική περιοχή προφανώς της Κολομβίας, να έχει ξεκινήσει ο σεισμός. Μιλάμε για ένα σεισμό, δεν ξέρω πώς το έχετε αντιληφθεί, που είχε διάρκεια 1,5 λεπτό. Όχι σαν τους δικούς μας σεισμούς που κρατάνε 10-15 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, και πάλι εσύ που με ακούς και εγώ που σου τα λέω, τρομοκρατούμαστε και οι δύο. Τρομοκρατούμαστε, άμα είναι από 5 ρίχτερ και πάνω, λες, όπα τι έγινε εδώ, να πιαστώ από κάπου, να πέσω κάτω από κάποιο τραπέζι, μην πέσει κάτι στο κεφάλι μου και τρέχουμε μετά. Λοιπόν, και βλέπεις αυτό το βίντεο, το σπίτι αυτό, το οποίο ήταν νεόδμητο, ξαναλέω, σε προάστιο της Κολομβίας, μέσα σε 1,5 λεπτό έχει καταρρεύσει όλο, έχει διαλυθεί. Φεύγουν παιδιά, φεύγουν οι τείχοι και οι σοβάδες, σαν να είναι χάρτινο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και λες, παιδί μου, βλέποντας αυτές τις εικόνες, έτσι, πόσο γυμνοί είμαστε απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Πόσο γυμνοί είμαστε και πόσο αβοήθητοι στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή. Τι είναι ένα ντουβάρι, Τίποτα δεν είναι τελικά. Όσα λεφτά και να έχεις ρίξει. Τι είναι ένα ντουβάρι. Ένα σεισμός να έρθει, το διαλύει. Το διαλύει μέσα σε δευτερόλεπτα τώρα. Τι να πω πραγματικά. Στο μεταξύ είναι νέος ο πρόεδρος, ο οποίος ηγείται της χώρας, ο κύριος Αμπελάρδο Ντέλα Εσπρέγια. Προφανώς τις πρώτες του ημέρες στην ηγεσία της χώρας τις είχε φανταστεί διαφορετικά. Είχε εκλεγεί και με μια ατζέντα να καταπολεμήσει τις ελίτ, να διαλύσει τα καρτέλ ναρκωτικών, να εξαθρώσει τις εγκληματικές οργανώσεις. Τώρα βρίσκεται μπροστά σε μια πρωτοφανούς μεγέθους και πολύ μεγάλης κλίμακας ανθρωπιστική κρίση, με πάνω από 3.000 ανθρώπους να αγνοούνται, με διασώστες και θελοντές να σκάβουν ακόμη και με τα χέρια στα ερείπια για να βρουν επιζώντες, και με την διεθνή οικονομική βοήθεια να έρχεται. Έβλεπα ανάρτηση την οποία έκανε χθες η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν, η πρόεδρος της Κομισιόν. Έλεγε πως θα στείλουμε 2 εκατομμύρια εμείς οι Ευρωπαίοι ως μια ελάχιστη κίνηση, αν θέλετε, αλληλεγγύης προς την Κολομβία. Θα τους στείλουμε 2 εκατομμύρια ευρώ και θα έρθει και άλλη βοήθεια προφανώς στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όπου φτωχός και η μοίρα του, παιδιά. Όπου φτωχός και η μοίρα του, διότι η Κολομβία και αυτές οι περιοχές εκεί που επλήγησαν, που είναι από τις φτωχότερες, έχει να αντιμετωπίσει η Κολομβία πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Υπάρχουν όμως και αυτές οι ιστορίες, τις οποίες τις βλέπετε και μέσα από το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky, οι οποίες ιστορίες είναι ιστορίες που δίνουν δύναμη σε αυτούς τους πολίτες. Αναφέρομαι σε όλες αυτές τις διασώσεις που έχουν λάβει η χώρα τις τελευταίες ώρες. Μιλάμε για βρέφη, μιλάμε για γυναίκες, μιλάμε για άνδρες, τους οποίους έχουν διασώσει εκεί οι πυροσβέστες. Και είναι από αυτές τις ιστορίες που έχουν αίσιο τέλος, από τις οποίες αντλεί δύναμη όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος έχει πληγεί. Προφανώς θα έχουμε και χιλιάδες άστεγους εκεί στην περιοχή της Κολομβίας και μια αδυναμία σε αυτές τις χώρες του κρατικού μηχανισμού να ανταπεξέλθει σε τέτοιες μεγάλες φυσικές καταστροφές. Βεβαίως θα ενημερώνεστε και από τις εκπομπές και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Κολομβία το επόμενο χρονικό διάστημα. Μέση Ανατολή τώρα, να δούμε τι γίνεται εκεί. Είχαμε χθες νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. ο οποίος βγήκε και ισχυρίστηκε χθες, μιλάμε για παράνοια, ότι το Ορμούς βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, σωστά το σημειώνουν οι συνάδελφοι στο sky.gr, λίγα πλοία τον ακούνε. Λίγα πλοία, διότι η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς εδώ και καιρό έχει περιοριστεί δραστικά. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε χθες ο κύριος Τραμπ.
1: I'm the last person to trust the rest. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point maybe they'll do something and then they get blown away.
0: Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο. Total control. Ο Ντόναλντ Τραμπ, κανείς δεν τον πιστεύει βέβαια, φαντάζομαι ούτε ο ίδιος το πιστεύει. Αυτά τώρα είναι παπατζηλίκια του Αμερικανού Προέδρου, κυρίες και κύριοι. Επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό, ο οποίος τώρα φαίνεται πως υιοθετεί μια καινούργια στρατηγική από τις πολλές που έχει υιοθετήσει και δεν του έχουν βγει σε αυτόν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αυτή της οικονομικής πίεσης εναντί του Ιράν, αφού μέσα από την πίεση στο διπλωματικό πεδίο δεν είδε αποτέλεσμα. Μέσα από τις στρατιωτικές απειλές επίσης, κανένα αποτέλεσμα απολύτως. Μέσα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, άντεξαν οι Ιρανοί. Αυτή είναι η αλήθεια, άντεξαν. Λοιπόν, έχουν επιδείξει γενικότερα αντοχές τις οποίες μπορεί κάποιος να μην ανέμενε. Κάποιος όμως ο οποίος έχει γνώση της ιστορίας θα τις ανέμενε. Έχουν έναν εγωισμό οι Ιρανοί και μια ιστορία την οποία δεν πρέπει κανείς να λησμονεί. Όταν μπαίνει μέσα σε μια τέτοια ιστορία που δεν καθόλου εύκολη να διευθετηθεί, η ιστορία της Μέσης Ανατολής, του Ιράν, της Τεχεράνης και των Μουλάδων. Με το Ιράν να εξακολουθεί να τηρεί μια σκληρή στάση, αν λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τα όσα μεταδίδουν τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία τις τελευταίες ημέρες, καταδικάζοντας την πολιτική των κυρώσεων και βεβαίως με τις συνομιλίες για το στενό του Ορμούς και για όλα τα υπόλοιπα να παραμένουν σε αδιέξοδο. Φαίνεται πως ο κύριος Τραμπ θα κάνει ενδιάμεσες εκλογές με αυτό το μέτωπο ανοιχτό. Δεν φαίνεται. Φως στην άκρη του τούνελ. Αυτά. Διαφημίσεις θέλει ο κύριος Παπακαλούσης. Διαφημίσεις θα έχει. Βεβαίως εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, διότι έρχεται η κυρία Μερένια Πασχαλίδη με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνου Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο από σήμερα λόγω των θελωδών ανέμων, ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Απίθυνε ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή ημέρα και οι επόμενες απαιτούν από όλους τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Σήμερα στην κατηγορία 5 ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς θα βρίσκονται Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Λέσβος, Αργολίδα και Κορινθία. Στην Αττική για προληπτικούς λόγους έκλεισε ο λόφος Κλικαβητού, ενώ κλειστός παραμένει και ο λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο κυπελούχος Σόφι κατέκτησε το Superbet Super Cup, επικρατώντας τις πρωταθλήτριες ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι. Ο αγώνας που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky στην κανονική του διάρκεια έληξε 2-2. Το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Παρίσι κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος, καταγράφοντας μάλιστα νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν χθες το σπάνιο θέαμα της ολικής έκλειψης ηλίου που βύθισε στο σκοτάδι μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Το φαινόμενο ξεκίνησε στη Ρωσία, διέσχισε το βόρειο ημισφαίριο και πέρασε πάνω από τη Γροιλανδία πριν διασχίσει τον Ατλαντικό. Παρέμβαση στο Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ πραγματοποίησε χθες διακομματική ομάδα βουλευτών των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώντας από την Αμερικανική κυβέρνηση να την καταστήσει προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο. Τους 265 έφτασε ο αριθμός των νεκρών στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα τη Δευτέρα. Σχεδόν 3.500 είναι οι τραυματίες, ενώ 496 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την ύψιστη επιφυλακή στην οποία θα βρίσκεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σε αρκετές περιοχές της χώρας. Μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο από σήμερα λόγω των θελωδών ανέμων, ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Να τον ακούσουμε.
1: Απευθύνω ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες. Η αυριανή ημέρα, αλλά και οι επόμενες, απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Ακόμη και η παραμικρή αμέλεια, υπό αυτές τις συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο να οδηγήσει σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Οφείλουμε όλοι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να περιορίσουμε κάθε πιθανό κίνδυνο. Χρειάζεται υπευθυνότητα, εγρήγορση και απόλυτη προσοχή από όλους μας. Προτεραιότητά μας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού μας περιβάλλοντος.
0: Ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκε χθες σε βάρος του 59χρονου που συνελήφθη στη Σύνδο Θεσσαλονικής για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση. Κατηγορείται ότι μέσα σε 4 ημέρες έβαλε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιές σε ξεραχόρτα, καλαμιές και αγροτικές εκτάσεις. Ο συλληφτής οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή. Οι ανακριτικές αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν χθες και σε 3 συλλήψεις για πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη. Η πυρκαγιά στο ημέρο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφή, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκυγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο κυπελούχος Όφη κατέκτησε το Superbet Super Cup, επικρατώντας τις πρωταθλήτριες ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι. Ο αγώνας που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky στην κανονική του διάρκεια έληξε 2-2. Με πανηγυρισμούς υποδέχθηκαν την κατάκτηση του τίτλου οι φίλαθλοι του Όφη στο κέντρο του Ηρακλείου. Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του 17χρονου στην Κίμολο που έπαθε ηλεκτροπληξία την περασμένη Κυριακή όταν πήγε να κάνει μπάνιο στο σπίτι που έμενε με τη μητέρα του. Η οικογένεια ζει μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε ταξιδέψει στο νησί τόπο καταγωγής της μητέρας του για τις καλοκαιρινές διακοπές. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην

0: ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού και ειδικότερα στο ενδεχόμενο να υπήρξε βλάβη ή διαρροή ρεύματος από το θερμοσύφωνα. Τα ακριβή αίτια του θανάτου, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ενώ το σπίτι είναι αποκλεισμένο από την ελληνική αστυνομία. Παρέμβαση στο Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ πραγματοποίησε χθες διακομματική ομάδα βουλευτών των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώντας από την Αμερικανική κυβέρνηση να τον καταστήσει προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι βουλευτές συνδέουν ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Την διακομματική πρωτοβουλία ανέλαβαν ο δημοκρατικός βουλευτής Μπρατ Σνάιντερ και ο ρεπουμπλικανός συνάδελφός του Γκραν Μπιλιράκης, απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον επικεφαλής της Αναπτυξιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών Μπεν Μπλακ. Την επιστολή συνυπογράφουν και άλλοι βουλευτές. Τηλεφωνική επικοινωνία εντωμεταξύ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο είχε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκε το βάθος των στρατηγικών σχέσεων ΗΠΑ Ελλάδας και ο ρόλος της Αθήνας ως περιφερειακού πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν επίσης διμερή και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στον επερχόμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου και στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν χθες το σπάνιο θέαμα της ολικής έκλειψης ηλίου που βύθισε στο σκοτάδι μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Στη διαδρομή μιας ολικής έκλειψης ηλίου βρέθηκε η ηπειρωτική Ισπανία μετά από 121 χρόνια. Το φαινόμενο ήταν επίσης ορατό από την Ισλανδία, τη Γροιλανδία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Το φαινόμενο ξεκίνησε στη Ρωσία, διέσχισε το βόρειο ημισφαίριο και πέρασε πάνω από τη Γροιλανδία πριν διασχίσει τον Ατλαντικό ωκεανό. Η μέγιστη διάρκεια της ολικής έκλειψης ηλίου έφτασε τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Στην πολιτική επικαιρότητα, νέα πολιτική κόντρα πυροδοτεί η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, το τρίτο μέρος της οποίας μεταδόθηκε χθες. Μέγαρο Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη βάζουν στο στόχαστρο το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, χρεώνοντας τον Αλέξη Τσίπρα να αξιοπιστία και σειραφή υφιστάμενων προτάσεων με φόντο τη φορολογική πολιτική που παρέθεσε στη συνέντευξή του. Τον πλούτο θα τον φορολογήσουμε, δεν θα αυξήσουμε ούτε ένα ευρώ το φορό σε αυτό που ονομάζουμε επιχειρηματικότητα και μεσαία τάξη, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Τσίπρας.
1: Τον πλούτο θα τον φορολογήσουμε τους επιχειρηματίες γιατί. Δεν θα αυξήσουμε ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ το φόρο σε αυτό που ονομάζουμε επιχειρηματικότητα και μεσαία τάξη. Όχι μόνο δεν πρέπει να αυξηθεί η φορολογία στους μεσαίους και κυρίως στους μισθωτούς, πρέπει να μειωθεί στους μισθωτούς η φορολογία. Και οι μεσαίοι προφανώς δεν πρέπει να επιβαρυνθούν άλλοι.
0: Ανάμεσα στο δίλημα των πειραματισμών και της σταθερότητας, οι σκεπτόμενοι πολίτες θα διαλέξουν τη Νέα Δημοκρατία, σχολίασε εκπρόσωπος τύπου Αλεξάνδρας Δούκου.
2: Ο κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, ο οποίος θέλει να βλέπει τη χώρα του να προοδεύει, να προκόβουμε, σε αυτό το δίλημα των πειραματισμών ή της σοβαρότητας και σταθερότητας, θεωρώ ότι θα επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο κ. Τσίπρας, ό,τι έχει πει μέχρι τώρα, είναι πράγματα που έχει πει το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει παρουσιάσει κάτι δικό του, ανέφερε η Άννα Διαμαντοπούλη. Να την ακούσουμε.
3: Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό. Σας θυμίζω ότι ο κ. Τσίπρας, ό,τι έχει πει μέχρι τώρα, ή είναι πράγματα που έχει πει το ΠΑΣΟΚ ή είναι πράγματα που έχει πει η Νέα Δημοκρατία.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίες. Ωστόσο, παρά την παράταση της αιτήσης, οι περισσότερες εγκρίσεις αφορούν κατοικίες που βρίσκονται ήδη σε χρήση. Για τεράστια ανταπόκριση από τον κόσμο, με 325.000 Έλληνες να μπαίνουν στην πλατφόρμα, έκανε λόγο ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.
4: Είναι ένα πρόγραμμα που έχουμε δει τεράστια ανταπόκριση από τον κόσμο. 325.000 Έλληνες μπήκαν στην πλατφόρμα. Το ανακαινίζω το σπίτι μου έχει μέχρι σήμερα σχεδόν 90.000 βεβαιώσεις, 89.000 για την ακρίβεια, 9.000 για κλειστά σπίτια.
0: Από την πλευρά του, αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης σημείωσε ότι υπάρχουν περίπου 9.000 αιτήσεις από ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ακίνητα τα οποία παραμένουν κλειστά. Εκτίμησε ότι ο συνολικός αριθμός των κατοικιών που θα ενταχθούν στις σχετικές δράσεις θα αυξηθεί.
5: Ο στόχος ποιος είναι, να ανοίξουμε κλειστά σπίτια.
4: Αυτό.
5: Έτσι. Άρα έχουμε, ναι, κοιτάξτε, 8.500 έμεινε ανοιχτό, διευρύναμε τα κριτήρια και πιστεύουμε ότι θα κλείσουμε πάνω από 10.000
4: σπίτια. Μήπως το ρεύμα ο λογαριασμός.
0: Μια νέα δυνατότητα αποκτούν οι μαθητές της τρίτης γυμνασίου από το σχολικό έτος 2026-2027. Θα μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στις 4 ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο δημόσιο σχολείο, στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Στα τέλη του 2026

0: Θα πραγματοποιηθεί η πρώτη πιλωτική εφαρμογή του συστήματος με σταδιακή πλήρη ανάπτυξη σε εθνική κλίμακα μέχρι το 2030. Την παγίωση και επέκταση σε όλη τη χώρα του προσωπικού βοηθού ως μόνιμου θεσμού ανακοίνωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τη μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας να φτάνει ως τα 1.931 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο προσωπικός βοηθός δίνει στα άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα να επιλέγουν την υποστήριξη που χρειάζονται, να οργανώνουν την καθημερινότητά τους με μεγαλύτερη αυτονομία, να μετακινούνται, να σπουδάζουν, να εργάζονται και να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνική ζωή. Στις υπόλοιπες εσωτερικές ειδήσεις, ξεκίνησε η διαδικασία της κατάθεσης αιτήσεων για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για τους πυρόπληκτους. Ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας, ανακοίνωσή του, ενημερώνει τους ιδιοκτήτες που υπέστησαν ζημιές από την πρόσφατη πυρκαγιά σε φυτική παραγωγή και υποδομές ότι μπορούν να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Συνόης προκειμένου να υποβάλουν αίτηση. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι και την 5η 20 Αυγούστου. Συνελήφθη 53χρονος για διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχή της Κοζάνης. Στην κατοχή του βρέθηκαν σχεδόν 800 γραμμάρια ελαίου κάναβης και 13 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης. Η εκτιμόμενη αξία από την κατασκευή σε ποσότητα ελαίου κάναβης είναι περίπου 100.000 ευρώ. Τρεις τηλεφωνικές απάτες στην ευρύτερη περιοχή της Εορδαίας ξιχνιάστηκαν ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας. Συνελήφθη ένας 36χρονος μέλος εγκληματικής οργάνωσης που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Δύο ακόμη μέλη της οργάνωσης αναζητούνται από την αστυνομία. Οι επιτίδοι, προσποιούμενοι είτε συγγενικά πρόσωπα των θυμάτων, είτε υπαλλήλου του ΔΔΕ, τηλεφωνούσαν σε πολίτες και ζητούσαν χρηματικά ποσά ή τη μαλφή. Κατάφεραν να αποσπάσουν 16.000 ευρώ από μια 86χρονη και κοσμήματα αξίας 8.000 ευρώ από μια 83χρονη. Επιχείρησαν να εξαπατήσουν και μία ανήλικη, ωστόσο το κορίτσι αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη και άμεσα ενημέρωσε τη μητέρα της, η οποία και ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές. Στις διεθνείς εξελίξεις, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δείχνει να τηρεί στάση αναμονής απέναντι στο Ιράν, επανέλαβε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του ορμούς και θα τον κρατήσουν. Πρόσθεσε πως οι Ιρανοί δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι απομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι. Η χώρα τους είναι καταδικασμένη, πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Καρολάιν Λέβιτ θα αποχωρήσει από τη θέση της εκπροσώπου τύπου του Λευκού Οίκου, όπως ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω ανάρτησής του. Εξήγησε ότι η Λέβιτ, η οποία απέκτησε το Μάιο το δεύτερο παιδί της, θα αποχωρήσει από τη θέση του στο τέλος του μήνα, προκειμένου να μπορεί να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά της. Οι πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν χθες τη μαζική διαρροή ιατρικών και προσωπικών δεδομένων που φορούν περίπου 19 εκατομμύρια πολίτες σε κυβερνοεπίθεση κατά ενός προμηθευτή ιατρικών λογισμικών. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ψηφιακών Υποθέσεων, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά στον τομέα της κυβερνοασφάλειας που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία αυτής της χώρας των 37 εκατομμυρίων κατοίκων. Εκτίμησε ότι δεν πρόκειται για επίθεση από το εξωτερικό, από τη Ρωσία ή οποιοδήποτε άλλο κράτος. Τα πρώτα στοιχεία συνηγορούν υπέρ της εκδοχής ότι οι κυβερνοεγκληματίες δρούν με οικονομικό στόχο. Απέκλεισε την πληρωμή οποιονδήποτε λήτρων και υποσχέθηκε την αυστηρή δίωξη των δραστών της επίθεσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, νέα τεράστια επιτυχία καταγράφηκε στην ελληνική κολύμβηση. Το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος, καταγράφοντας μάλιστα νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ακόμη ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών. Συγχαρητήρια, Απόστολε, μας έκανες υπερήφανος, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συγχαρητήριο μήνυμα απέστειλε και ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Η Εθνική Παίδων αντιμετώπισε τη Λετωνία στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 ετών, αλλά δεν κατάφερε να πάρει την νίκη τελικά και ιτήθηκε με σκορ 92-80. Έτσι θα παλέψει για τις θέσεις 5-8. Η Ελλάδα θα αναμετρηθεί αύριο με την Πολωνία, με τους Πολωνούς να γνωρίζουν την ήττα με 86-74 από την Ισπανία στους 8.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ορολόγο του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες έως 8 μποφόρ με ρηπές 9 στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός

συνέθριος με βροχή και μπόρες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες βροχοπτώσεις στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο ενισχύονται οι βοριάδες 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο έως 6. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα ανατολικά και τα νησιά θα σημειώσει πτώση, αγγίζοντας στους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά και τα Επτάνησα. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ ο υδράργυρος θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα το μεσημέρι. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι έθριος γενικά. Το Μελτέμι θα πνέει ισχυρό έως 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να αγγίξει τους 24 βαθμούς στα δυτικά και τους 33 στα ανατολικά και τα νησιά. Από τη Δευτέρα το Μελτέμι θα εξασθενήσει και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού. Σε αυτά τα ανατολικά και τα νησιά θα σημειώσει πτώση, αγγίζοντας στους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά και τα Επτάνησα. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ ο υδράργυρος θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα το μεσημέρι. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι έθριος γενικά. Το Μελτέμι θα πνέει ισχυρό έως 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να αγγίξει τους 24 βαθμούς στα δυτικά και τους 33 στα ανατολικά και τα νησιά. Από τη Δευτέρα το Μελτέμι θα εξασθενήσει και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να

0: www.sport.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Πέτρο Κυρκυλή.
2: Sky 100,3.

καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας, στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8 ο Πέτρος Κυρκυλής. Θα φυσάει πολύ σήμερα, παιδιά, πιαστείτε από κάπου, μη σας πάρει και σας σηκώσει. Θα έχει, λένε οι μετεωρολόγοι, 7, 8, μπορεί και 9 μποφόρ σε κάποιες περιπτώσεις, το νου μας γενικότερα και με τις φωτιές. Καλό 15 Αύγουστο να έχουμε, καλό δρόμο και καλό ταξίδι όσοι ταξιδεύετε αυτές τις ημέρες, όσοι είστε οι ταξιδιώτες του 15 Αυγούστου, της τελευταίας στιγμής όμως. Ναι, υπάρχουν και αυτοί.

Αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, λοιπόν, όπως καταγράφεται και στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πολιτικής προστασίας. Αυτό το hot dry wind δεν μπορώ να διαχειριστώ. Αυτό. Σε γενική επιφυλακή πυροσβεστική, στο Κόκκινο, η Αττική και άλλες περιοχές όπως η Βιωτία, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και του Βορείου Αιγαίου. Κλειστή, Λυκαβητός και Φινόπουλος, μην πάτε σε αυτούς τους λόφους εδώ στην Αθήνα. Τους έχουμε

0: Νομίζω από πέρσι. Νομίζω από πέρσι. 5-4 στα πέναλτι. Ο Όφι που δεν έχασε πέναλτι. Για πέναλτι η ΑΕΚ ευστόχησε σε 4 από τα 5. Ο Βάρκας μόνο αστόχησε. Μπράβο στον Όφι που συνεχίζει από εκεί που το άφησε την περσινή σεζόν. Έκανε πέρσι την έκπληξη στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος και κέρδισε τον ΠΑΟΚ και πήρε το εισιτήριο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θυμίζω θα αγωνιστεί τις επόμενες ημέρες στα play-off του Europa League Όφι. Και να αποκλειστεί θα μπορέσει να βρεθεί στους ομίλους του Conference League. Και αυτό από μόνο του, το ότι θα παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία τους ευρωπαϊκούς ομίλους, σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είναι πολύ μεγάλο από μόνο του. Πολύ μεγάλο το γεγονός ότι κατέκτησε και το Super Cup. Πολύ ωραία και η εικόνα με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Θέλουμε τέτοιες εικόνες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το Fair Play. Βρέθηκε στην απονομή του τροπέου στον Όφι ο Μάριος Ηλιόπουλος. Χειροκρότησε την ομάδα του Όφι. Πολύ ωραίες εικόνες αυτές. Τις θέλουμε. Είχαμε τελικό και ευρωπαϊκού Super Cup χθες. Παρίσι Σεζερμένα στον Βίλα 2-1. Εντάξει, το φαβόρι κέρδισε η Paris Saint-Germain, κατέκτησε και αυτόν τον τίτλο η ομάδα του Luis Enrique. Και που αλλού να σας πάω, να σας πάω πριν φύγω από τα ποδόσφαιρα στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ σήμερα αντιμετωπίζει την Anderlecht εκτός έδρας. Είχε χάσει το πρώτο μάτς με 1-0 και θέλει να κάνει την ανατροπή χωρίς τον Κωνσταντέλια, οπότε δύσκολα τα πράγματα. Να πούμε βέβαια πως επειδή είναι ο τρίτος προκριματικός γύρος του Europa League και να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από την Anderlecht, η ευρωπαϊκή του χρονιά δεν τελειώνει εδώ. Απλώς υποβιβάζεται στα play-off του Conference, όπου θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Brann. Αυτά. Τι άλλο έχουμε. Να σας πω τι άλλο έχουμε. Έχουμε τον Απόστολο Σίσκο στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι να κατακτά χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο. Πολλά μπράβο. Σήμερα έχουμε πρεμιέρα για τον Απόστολο Χριστού. Νομίζω μετά τις 10 το πρωί αγωνίζεται στα 50 μέτρα ύπτιο ανδρών. Ο Απόστολος Χριστού, ένας από τους καλύτερους αθλητές που έχουμε στην κολύμβηση. Και άλλοι Έλληνες αθλητές και άλλες ελληνικές συμμετοχές σήμερα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου και με τελικούς το απόγευμα, οπότε μπορεί να έχουμε και νέες μεγάλες επιτυχίες και νέα μετάλλια απόψε το βράδυ. Καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές μας. Να φέρουν επιτυχίες και να μην φέρουν, να ξέρουν πως το γεγονός ότι εκπροσωπούν τη χώρα σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση όπως είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου είναι από μόνο του πολύ πολύ σημαντικό. Για τον Στίβο τώρα, συνεχίζεται για τέταρτη μέρα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιχαμ. Δεν είναι μόνο ο Μίλτος Τεντόγλου που πήρε το χρυσό. Έχουμε σήμερα ελληνικές συμμετοχές σε δύο τελικούς. Στο επικοντό γυναικών 10 παρα 10 από την ΕΡΤ, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση βεβαίως. Α, τον ΠΑΟΚ τον δείχνει το Open, όσοι ενδιαφέρεστε. Επικοντό γυναικών, Κατερίνα Στεφανίδη και Αριάδνη Αδαμοπούλου διεκδικούν ένα μετάλλιο. Να πω πως η Κατερίνα Στεφανίδη πριν από ένα χρόνο έγινε μανούλα. Οπότε μόνο και μόνο που επέστρεψε στο top, στο πολύ ψηλό επίπεδο και είναι σε έναν τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος, είναι μόνο γι' αυτό αξιέπαινη. Μπράβο της. Τι να πει κανείς για αυτή την γυναίκα, για αυτή την αθλήτρια του άλλους που μας έχει χαρίσει τόσες μεγάλες στιγμές. Έχει φέρει τόσες επιτυχίες. Στη δυσκοβολία των ανδρών στις 11 παρατέταρτο, ο Οδυσσέας Παυλίδης αγωνίζεται στο μεγάλο τελικό του αγωνίσματος. Καλή επιτυχία και σε αυτόν τον αθλητή μας. Και περιμένουμε και τα υπόλοιπα. Αύριο ξεκινάει τις προσπάθειές του ο Μανόλο, ο Εμμανουήλ Καραλής. Λοιπόν, αυτά και από τα αθλητικά. Πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο Φραγκιαδάκη, τον φοροτεχνικό μας, να δούμε τι γίνεται με το Άιρις και τις συναλλαγές. Μην υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα πως ενδεχομένως αν κάνατε εκτεταμένη χρήση του Άιρις για να περάσετε λεφτά σε συγγενή σας, στη σύζυγό σας, να ενδεχομένως να βρεθείτε προδυσάρεστης έκπληξης, να μπει στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ η συναλλαγή σας αυτή και να φορολογηθεί, δεν ξέρω. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, Νίκο? Καλημέρα, τι κάνεις, είσαι καλά? Νίκος Φραγκιαδάκης, μας ακούει? Έλα Νίκο, καλημέρα.
1: Ακούω, ακούω.

πούμε και τα αθλητικά μας λιγάκι, διότι είχαμε ιστοριούλες χθες, έτσι πολύ όμορφες και πολύ ωραίες. Μια πολύ όμορφη ιστορία με πρωταγωνιστή τον Όφη χθες στον τελικό του Super Cup. Είδατε τον τελικό ζωντανά από την τηλεόραση του Sky, παιδιά, Superbet Super Cup. Με τον Μιχάλη Τσόχο στην περιγραφή, νομίζω, ε. Ναι, ναι, έχουμε εδώ new entry, κυρίες και κύριοι, στον Sky και ετοιμάζουμε και πολύ ωραία πράγματα με την νέα πλατφόρμα, το Sport FM TV. Θα τα δείτε στην πορεία. Θα είναι μια πολύ ωραία αθλητική σεζόν αυτή που ξεκινά, να ξέρετε, και ξεκίνησε και επισήμως και με τον τελικό του Superbet Super Cup. Το τρόπαιο το κατέκτησε ο Όφη, λοιπόν. 2-2 το μάτς στην κανονική του διάρκεια. Πολύ ωραίο μάτς. Στα πέναλτι, διότι παράταση δεν είχε και δεν έχει ο θεσμός αυτός, ο τελικός του Super Cup. Τον αντιγράψαμε από το εξωτερικό και τον έχουμε και εδώ στη χώρα μας πια.

0: κανονικά εγώ.
1: Τώρα και εμείς ακούμε καμπάνα,
0: τέλεια,
1: μια χαρά.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λέω να συνδέσουμε με την κουβέντα πριν που έκανες. Το Παρί Βιλέτα ήταν λίγο μαγική εικόνα.
1: Το 2-1.
0: Θα μπορούσε η Βίλνα να το είχε πάρει, να είχε πιο πολλές ευκαιρίες. Τέλος πάντων.
1: Α, δεν το είδα το μάτς.
0: Μετά η εμπειρία σε αυτά τα μάτς.
1: Λοιπόν, εννοείται.
0: Με το Άιρις έχει και δικαίως με την ένταση και τη συχνότητα των δημοσιευμάτων έχει τρομοκρατηθεί λίγο ο κόσμος ότι εγώ στέλνω χρήματα στο παιδί μου, εγώ στέλνω χρήματα στον Κυρκυλή που βγήκαμε να φάμε μαζί και μοιραστήκαμε ας πούμε το γεύμα ή οτιδήποτε. Εγώ έχω να πω τα εξής, ότι κάθε περίπτωση κρίνεται διαφορετικά εφόσον βέβαια πέσει στον αλγόριθμο, εφόσον το τσακώσει εντός εισαγωγικών η ΑΔΕ. Και για να...
1: Ο αλγόριθμος οπότε τι θα εξετάσει, συγγνώμη που σε διακόπτω, αν αυτό το έχεις κάνει κατ' εξακολούθηση, αν δηλαδή εσύ συνέχεια στέλνεις λεφτά.
0: Αν καταλαβαίνω σωστά από τη λειτουργία, είναι η συχνότητα και το ποσό. Δηλαδή δεν μπορεί εμείς αυτό το παράδειγμα που έλεγα πριν, να βγούμε να φάμε ένα βράδυ και να πληρώσουμε 50 ευρώ π.χ. να σου στείλω τα 25 και να μας πιάσει ο αλγόριθμος γιατί έστειλε στον Κυκλή 25 ευρώ. Δηλαδή είναι λίγο extreme το σενάριο αυτό.
1: Τρελό είναι αυτό τώρα να γίνει. Προφανώς αυτό είναι τρελό.
0: Δηλαδή ξεφεύγει από τη λογική. Όταν όμως υπάρχει επαναλαμβανόμενη και όχι μικροποσά συναλλαγή, εκεί ίσως ζητηθούν εξηγήσεις. Το θέμα είναι ότι για να προκύψει φορολογική επιβάρυνση σε αυτά τα κομμάτια πρέπει να αποδεικνύεται ότι η συναλλαγή δεν έγινε για κάλυψη κάποιων εξόδων. Π.χ. έστειλα στο παιδί μου 300 ευρώ το οποίο σπουδάει στην επαρχία ή δίνω κάθε εβδομάδα στα παιδιά μου από 50 ευρώ ας πούμε μέσω Άιρις για να περάσουν τη εβδομάδα. Πρέπει να αποδεικνύεται προς αύξηση περιουσίας ή πρέπει να αποδεικνύεται ότι αυτή η χορήγηση έγινε για να αποκτήσει το τέκνο κάτι δικό του, κάποιο περιουσιακό στοιχείο. Εκεί όντως θα προκύψει, θα εξεταστεί αν όντως είναι δωρεά ή αν όντως είναι γονική παροχή ή αν όντως...
1: Μάλιστα. Νίκο, μείνε μαζί μας. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε εντός λίγων λεπτών. Τον χάσαμε τους άλλους νομίζω. Κάτι έγινε, έπεσε η γραμμή. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
7: Το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
8: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τίθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Βιωτία. Μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο από σήμερα λόγω των θηλωδών ανέμων, ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Στουρνάς. Στην Αττική για προληπτικούς λόγους έκλεισε ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει και ο λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Αραιός. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο κυπελούχος Όφη κατέκτησε το Superbet Super Cup επικρατώντας τις πρωταθλήτριες ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι. Ο αγώνας που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky στην κανονική του διάρκεια έληξε 2-2. Με πανηγυρισμούς υποδέχτηκαν την κατάκτηση του τίτλου οι φιλαθλοί του Όφη στο κέντρο του Ηρακλείου. Το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Παρίσι κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος, καταγράφοντας μάλιστα νέο πανηγυρισμό.

Ελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1.53.81. Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν χθες το σπάνιο θέαμα της ολικής έκλειψης ηλίου που βύθισε στο σκοτάδι μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Στη διαδρομή μιας ολικής έκλειψης ηλίου βρέθηκε η πυρωτική Ισπανία μετά από 121 χρόνια. Το φαινόμενο ήταν επίσορατο από την Ισλανδία, τη Γροιλανδία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβει χθες στο Τέξας. Νεκροί είναι οι δύο χειριστές του, όπως ανακοίνωσε η βάση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, όπου ανήκε. Δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της συντριβής. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Συζητάμε με τον Νίκο Φραγκεδάκη για τις συναλλαγές μέσω Iris και αν υπάρχει ενδεχόμενο να φορολογηθείτε για αυτά τα λεφτά που στέλνετε είτε σε φίλους είτε σε συγγενείς. Έλα Νίκο μου, σε έχουμε και πάλι.
1: Μ' ακούτε τώρα, ναι, γιατί ναι. Νομίζω χαθήκαμε κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι, μια χαρά είσαι.
1: Τέλεια. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι για να προκύψει φορολογική επιβάρυνση θα πρέπει να αποδειχθεί ότι υπήρχε από τον, αυτόν που δέχεται το ποσό κάποια προσάφηξη περιουσίας ή ότι έγινε για η συναλλαγή αυτή για αγορά κάποιου περιουσιακού στοιχείου. Δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί δωρεά ή οτιδήποτε όταν ας πούμε εμείς τα παιδιά μας μεταφέρουμε μικρό ποσά. Νομίζω αυτά πρόλαβα και τα είπαμε ναι. Την επάνω στο δελτίο. Αυτό που μπαίνει σε σημαντικό έλεγχο και εκεί προκύπτουν συνήθως επιβάρυνσεις είναι όταν προσπαθεί, όταν προσπαθεί μια οικογένεια για παράδειγμα, θα δώσω συγκεκριμένο παράδειγμα, να κάνει τεχνική διευθέτηση, δηλαδή να παρακάμψει ας πούμε τη διαδικασία και να επωφεληθεί το φορολόγιο του. Δηλαδή θέλω εγώ να κάνω π.χ. στον αδερφό μου μια δωρεά και την κάνω μέσω της μητέρας μου ή μέσω του πατέρα μου. Γιατί για να εκμεταλλευτώ ότι από ανιώτες προς κρατιώτες υπάρχει τα 800 χιλιάρικα το αφορολόγητο στην δωρεά ή στη γονική παροχή.
0: Ναι,
1: άρα τι κάνω, παρακάμπτω ουσιαστικά, δεν ακολουθώ τον κανόνα που λέει ότι πρέπει απευθείας να κάνω τη συναλλαγή στον αδερφό μου και πάω από τον πατέρα μου και από τον
0: παρεμβάλλεται
1: πατέρα μου.
0: Παρεμβάλλεται ένας τρίτος. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν το σύστημα τις εξετάζει αυτές τις συναλλαγές. Γιατί τις εξετάζει, έχει... γιατί είναι ουσιαστικά τεχνική διευθέτηση, διότι οφείλεται φόρος από αδερφό σε αδερφό, δεν υπάρχει αφορολόγητο το εκεί στην δωρεά.
0: Και το Iris τώρα που εμπλέκεται σε αυτή την ιστορία, μπορεί κάποιοι να το χρησιμοποιούν για να μείνουν κάτω από το ραντάρ?
1: Κοίταξε να δεις, το Iris επειδή είναι μικρό ποσά, δηλαδή μπορείς να μεταφέρεις μέχρι 1000 ευρώ, ας πούμε.
0: Ναι,
1: δεν μπορείς να κάνεις μια μεγάλη έτσι, συναλλαγή. Ουσιαστικά από κάποιους μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την τεχνική που λέγανε παλιά για το ξέρφημα του μαύρου χρήματος, το smurfing. Δηλαδή κάνω πάρα πολλές συναλλαγές με μικρά ποσά, ούτως ώστε να ελπίζοντας να μείνω κάτω από το ραντάρ.
0: Ναι.
1: Αυτό πλέον δεν θα υπάρξει. Δηλαδή αν υπάρχει μεγάλη συχνότητα και ποσά τα οποία
0: δεν
1: είναι.
0: Μικρά, ο αλγόριθμος αυτό.
1: Μικρά, ουσιαστικά μοριοδοτεί ο λογαριασμός για να
0: άμα δει μέσα στο μήνα ότι έχει στείλει 15-20 φορές 1000 ευρώ, θα πει τι γίνεται εδώ, παιδιά.
1: Εκεί κάνει μπαμ.
0: Χαίρομαι που το ξεκαθαρίσαμε, διότι ξέρεις, σπέρνεται και ένας πανικός μέσα από τα πολλά δημοσιεύματα. Και ο άλλος σου λέει τι έγινε, δηλαδή θα φάω 20% στο κεφάλι. Τι φόρο μπορεί να επιβάλλει σε αυτούς που μπορεί να τσιμπήσει εφορία?
1: Κοίταξε να δεις, αν είναι από γονείς προς παιδιά ή από παιδιά προς γονείς, εκεί υπάρχει και εφόσον αποδειχθεί, εφόσον δεν είναι δηλαδή μέσω τραπεζικού συστήματος η μεταφορά και λοιπά, όπως το λέμε τώρα, εκεί υπάρχει και μπορεί να εκμεταλλευτεί το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ. Όταν όμως αποδειχθεί τεχνική διευθέτηση και είναι δωρεά από αδερφό σε αδερφό ή από κάποιον σε κάποιον ξένο, τότε ο φόρος εκεί αυξάνεται στο 20% και στο 30% κλπ. Έχει δηλαδή αρκετό φόρο και όταν σε πιάσει η ΑΔΕ, το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι το πρόστιμο είναι το 50% του φόρου. Άρα, αν εσύ είσαι στην περίπτωση ότι έκανες μια τεχνική διευθέτηση δωρεά στον αδερφό σε αυτό το παράδειγμα που λέγαμε πριν, λέμε τώρα, και εκεί οφείλεται φόρος 20%, ο φόρος που θα βγει έχει συν 50% πρόστιμο συν τις προσαυξήσεις. Επειδή δεν το κάνεις από μόνος και επειδή σε τσάκωσε η ΑΔΕ.
0: Mm-hmm.
1: Άρα μπορεί η φορολογική επιβάρυνση να είναι αρκετά σημαντική. Σε κάθε
0: είναι σημαντική, είναι. Όπως την περιγράφει, σημαντική είναι. Δεν αμελείται.
1: Σε κάθε περίπτωση οι μικροσυναλλαγές, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν θα πρέπει να μας ανησυχούν και τόσο πολύ, εκτός αν υπάρχει πολύ μεγάλη συχνότητα. Και το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει όταν μεταφέρουμε χρήματα, για να μπορούμε μετά να έχουμε μια σωστή τεκμηρίωση, να υπάρχει μια καλή χνηλασιμότητα. Δηλαδή, μεταφέρω λεφτά, γράφω στην αιτιολογία γιατί τα μεταφέρω.

0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Mm-hmm. Ναι. Σωστά. Έτσι ώστε να είμαστε καλυμμένοι, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω και να μην.
1: Και να μπορούμε βρεθούμε... να ταυτόμαστε, γιατί ο έλεγχο μπορεί να γίνει σε 3 χρόνια, σε 4. Δεν είναι ανάγκη να γίνει τώρα, σε 2 μήνες.
0: Σωστό, άρα σωστό, έχει δίκιο. Στιγμή, ναι. Αν δεν έχει γράψει την αιτία, ναι, μπορεί και να μην θυμάσαι γιατί είχε στείλει τα
1: είναι
0: λεφτά.
1: Είναι σίγουρο ότι δεν θα θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, πού να θυμάσαι. Πού να θυμάσαι. Ναι, κάτι ακόμη ήθελα να σε ρωτήσω. Έχουν έρθει και μηνύματα για αυτό το θέμα. Τι γίνεται με αυτή την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων. Φαίνεται πω δεν υπάρχει ενδιαφέρον από του πολίτε. Γιατί.
1: Κοίταξε να δει, θα σου πω.
0: Γιατί δεν περπατάει αυτή η ρύθμιση.
1: Είναι το θέμα είναι ότι κάποιος ο οποίος έχει χρέη μέχρι 31 12 του 23, που είναι ουσιαστικά η περίοδος COVID και μετά COVID που δημιουργήθηκαν πάρα πολλά χρέη, αυτός που τα κουβαλάει από τότε, έτσι, για να τα ρυθμίσει σε 72 δόσεις πρέπει να έχει είτε τακτοποιήσει, πληρώσει, είτε ρυθμίσει και τα τρέχοντά του όλα. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις και με την ακρίβεια που υπάρχει τα τελευταία 2 χρόνια που όλα αυξάνονται μήνα-μήνα, είναι πολύ δύσκολο να την τηρήσει. Άρα κάποιος σου λέει ότι εγώ πρέπει να πάω, να μπω να τα ρυθμίσω, ναι, να τα ρυθμίσω, γιατί έχω κατασχεμένο λογαριασμό και θέλω να κάνω άρση της κατάσχεσης κλπ. Αλλά είτε το ξέρει από πριν ότι δεν πρόκειται να τακτοποιήσει και τα τρέχοντα, είτε σου λέει και να τα τακτοποιήσει και να αρχίσω να πληρώνω τα τρέχοντα, κάποια στιγμή θα σταματήσω να τα πληρώνω. Οπότε είναι δεσμευτικό το ότι πρέπει να είναι όλα ρυθμισμένα ή πληρωμένα. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν πατάει για μένα πάρα πολύ η ρύθμιση αυτή. Τώρα, οι φορολογούμενοι οι οποίοι μπορούν, είναι ξεχασμένα κάποια χρέη και μπορούν να τα εντάξουν στον προϋπολογισμό τους, εκεί τους συμφέρει γιατί αν έχουν π.χ. κατασχημένο λογαριασμό πληρώνοντας το 25% αυτόματα από την ΑΔΕ γίνεται άρση της κατάσχεσης, ναι. Οπότε διευκολύνεται η καθημερινότητά τους.
0: Πάντως ακούγεται πως ενδεχομένως να αλλάξει το πλαίσιο της ρύθμισης. Λογικό, άμα δεν περπατάει και δεν μπαίνει πολλοί κόσμος ενταχθεί, δεν έχει και νόημα.
1: Βέβαια, γιατί μιλάμε για, τα ποσά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Έτσι. Είναι πάνω από 50 δις στα ασφαλιστικά ταμεία και πάνω από 100 δις στην ΑΔΕ. Άρα πρέπει, ναι, να εκμεταλλευτεί ένα πλαίσιο για η φορολογική διοίκηση γενικότερα για να εισπράξει και ό,τι πάρει κέρδος.
0: Ναι, και στα ασφαλιστικά ταμεία βλέπω αυξάνονται οι οφειλές όσο περνούν οι μήνες. Μάλιστα, ανησυχητικό αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Να σε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Sting είναι αυτός που ακούμε. Σίγουρα αναγνωρίσατε τη φωνή του. I wrote your name upon my heart. Γεια σου Δημήτρη, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης μου στέλνει μήνυμα από την πλάκα της Νάξου. Είναι εκεί για διακοπές. Πρωινό ξύπνημα σήμερα για να πάμε με το μικρό μου γιο για ψάρεμα με καλάμι. Και είπαμε να ακούσουμε λίγο το δελτίο του Sky. Καλά έκανες. Μην εδώ συντονισμένος. Μαζί θα ψαρέψουμε. Και μαζί και με το Σπύρο Μάλι που ακολουθεί. Γεια σου Δήμα από την Καλλιθέα, να είσαι καλά. Δηλαδή εμάς που το διοικητικό δικαστήριο πριν από 3,5 χρόνια μας δικαίωσε, εμάς τους συνταξιούχους, μεταξύ αυτών και εγώ, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε πάρει τίποτα. Έρχονται ο Κυριάκος και ο Αλέξης και ζητούν την ψήφο, ίσως γιατί είναι αξιόπιστοι. Πάντως έζησα με original αριστερούς στα μικρά μου. Στα νιάτα μου δεν είχαν καμία σχέση με τους τωρινούς γενετσίτες. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, Δήμα μου, πολλά πράγματα. Σωτήρη από τα Μελίσια, να είσαι καλά. Γεια σου, είναι ονόματα Πέτρο από το Ηράκλειο. Δυστυχώς έχουμε μπλέξει με άρρωστους ανώμαλους ανθρώπους, συμπολίτες που βάζουν φωτιά για να ξεδίνουν, για να ξεκουράζεται, λέει, από τη βαριά δουλειά του. Ναι. Ο κύριος από τη Σύνδο τα είπε αυτά, ενώ

0: των ανακριτικών αρχών. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, τι τα κάνεις? Καλά κάνω Κώστα μου, καλά κάνω εδώ. Εργασία και χαρά. Γεια σου Μιχάλη Τωράκη, γεια σου Παναγιώτη. Την καλημέρα μου σε όλη την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Υπερτουρισμός και νησιά, το επόμενο μας θέμα, είναι ένα από τα πιο κρίσιμα θέματα αυτό, αν θέλετε τη γνώμη μου, που έχει να κάνει με τον ελληνικό τουρισμό και γενικότερα τη βιωσιμότητα αυτών των περιοχών σε επίπεδο οικονομίας αλλά και καθημερινότητας των κατοίκων. Το συζητάμε κάθε χρόνο το θέμα αυτό, αλλά βλέπεις πως ριζοσπαστικά μέτρα για να τα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση δεν έχει λάβει. Δηλαδή κάποια σκόρπια μέτρα βλέπω εγώ να ανακοινώνονται δίχως να βάζει ένα αυστηρό πλαίσιο για το τι πρέπει να γίνει με τον τουρισμό. Και αυτό ξέρετε γιατί γίνεται, γιατί έχει γλυκαθεί πάρα πολύ η κυβέρνηση από τα πολύ ωραία ζεστά λεφτά που έρχονται από τον τουρισμό στα κρατικά ταμεία. Δεν είναι όμως μόνο τα λεφτά σε αυτήν εδώ τη ζωή, είναι και το περιβάλλον, είναι και η καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων, των κατοίκων. Δεν νομίζω πως μπορούμε να πορευτούμε έτσι τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή βλέπετε τώρα ότι ένα νησί που έχει μάθει να ζει με τον τουρισμό, όπως είναι η Σαντορίν. Τι γίνεται ένα νησί των 15.500 κατοίκων να έχει τα καλοκαίρια πάνω από βασικά όλο το χρόνο, γιατί δεν έχει μόνο το καλοκαίρι τουρισμό η Σαντορίνη, έχει όλο το χρόνο. Έχει πάνω από 3 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Είναι τρελά τα νούμερα. Υπάρχουν άλλα νησιά τα οποία δεν είναι και στην κατηγορία της Σαντορίνης. Είναι και σε χειρότερη μοίρα, θα λέγε κανείς, μικρότερα νησιά, μικρότερης κλίμακας, που εκεί που έχουν κάποιες χιλιάδες κατοίκους, το καλοκαίρι βρίσκονται αντιμέτωποι με μισό εκατομμύριο. Αυτά είναι τρελά νούμερα, τα οποία όσο καλές υποδομές και να φτιάξεις, δεν μπορείς να τα διαχειριστείς. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε υποδομές Αθήνας σε αυτά τα νησιά. Όμως οι υποδομές που υπάρχουν εκεί, καλό θα είναι να λειτουργούν. Και μια παράμετρο αυτού του θέματος βάζει στη LIFO και στο LIFO.gr η Ντίνα Καράτζιου, καλή συνάδελφος. Οι βιολογικοί καθαρισμοί των νησιών, οι οποίοι έχουμε δει, υπάρχουν πρόσφατα παραδείγματα όπως αυτό της Πάτμου το περασμένο καλοκαίρι, είναι στα όρια τους. Δεν ξέρω αν το θέμα εδώ, το πρόβλημα, θα πρέπει να το εντοπίσει κανείς, ότι δεν υπάρχει τεχνικό προσωπικό για να επιδιορθώσει το όποιο πρόβλημα εμφανίζεται σε αυτές τις υποδομές. Σίγουρα η πίεση προς τις υποδομές είναι μεγάλη, ή αν τα δίκτυα από μόνα τους είναι προβληματικά, δεν είναι αυτά τα οποία μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Πάντως υπάρχει ένα θέμα με τα λίμματα που καταλήγουν, διότι όλα αυτά, θυμίζω, μετά την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται, τα στέλνουμε στη θάλασσα. Ο κύριος Αθανάσιος Στασινάκης είναι μαζί μας. Είχε την καλοσύνη να τα πούμε αυτό το πρωινό για αυτό το θέμα που έχει, νομίζω, εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είναι καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο κύριος Στασινάκης. Γεια σας, κύριε καθηγητά, τι κάνετε? Καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα, κύριε Κυργιλή, μια χαρά.
0: Λοιπόν, τουρισμός, νησιά και βιολογικοί καθαρισμοί. Τι πρόβλημα υπάρχει εκεί και πόσο μεγάλο είναι, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα σημαντικό θέμα. Είναι μια βασική υποδομή και το αποχαιρετικό δίκτυο και η κατασκευή των μονάδων επεξεργασίας λιμάτων. Καταρχάς απορρέει από μια υποχρέωση της χώρας απέναντι σε ευρωπαϊκή νομοθεσία του 1991. Συγκεκριμένα όλοι οι οικισμοί που έχουν πληθυσμό πάνω από 2.000 κατοίκους θα πρέπει να διαθέτουν και αποχαιρετικό δίκτυο και μονάδα επεξεργασίας λιμάτων. Αυτό σημαίνει ότι στην Ελλάδα θα πρέπει να έχουμε περίπου 490 μονάδες κατασκευασμένες. Έχουμε φτιάξει αρκετές. Κυρίως όμως καλύπτουμε τώρα τις μεγάλες πόλεις, αυτές που είναι πάνω από 10.000 κατοίκους, οπότε έχουμε εκκρεμότητα να κατασκευάσουμε μονάδες σε περίπου 150 οικισμούς. Και γι' αυτό έχουμε παραπεμφθεί κιόλας και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δηλαδή έχουμε αυτή την εκκρεμότητα. Από εκεί και πέρα τώρα, προφανώς στα διάφορα νησιά έχουν κατασκευαστεί κάποιες μονάδες, όχι όλες. Αυτές οι μονάδες σε ορισμένες περιπτώσεις λειτουργούν πάρα πολύ καλά, γιατί είναι σωστά στελεχωμένες, υπάρχει προσωπικό. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ιδιαίτερα στα μικρά νησιά, ξέρετε, υπάρχουν δήμοι που μπορεί να μην έχουν καν τεχνική υπηρεσία, να μην υπάρχει επιστημονικό προσωπικό για να λειτουργήσει τη μονάδα και επίσης να μην μπορεί να επιβλέψει και το τεχνικό προσωπικό.
0: Ναι. Οπότε αυτές οι μονάδες χρειάζονται πολύ προσωπικό, κύριε καθηγητά? Χρειάζονται πολλά άτομα?
1: Εξαρτάται από το μέγεθός τους. Ας πούμε σε μια μικρή μονάδα που εξυπηρετεί έναν οικισμό 2.000 κατοίκων, εντάξει, θα πρέπει να έχεις τουλάχιστον δύο επιστήμονες, είτε μηχανικούς είτε χημικούς περιβαλλοντολόγους, οι οποίοι να γνωρίζουν τη διαργασία.

0: επεξεργασία, γιατί μιλάμε για μια βιολογική επεξεργασία ελλημάτων, άρα έχεις βιοαντιδραστήρες. Οπότε πρέπει, υπάρχει μια επιστήμη πίσω από τη λειτουργία τους και θα πρέπει να υπάρχει και ένα τεχνικό προσωπικό, 2-3 άτομα που κάνουν εργασίες είτε ηλεκτρολογικές είτε υδραυλικής φύσεως. Ναι. Έτσι, δεν μπορούν όμως αυτά τα συστήματα να λειτουργήσουν στον αυτόματο. Δεν γίνεται αυτό. Είναι αδύνατο πρακτικά. Ναι.
1: Αυτά τα μηχανήματα λειτουργούν στο κόκκινο το καλοκαίρι. Δηλαδή, θέλω να πω, επηρεάζονται από την αυξημένη επισκεψιμότητα που έχουν τα νησιά.
0: Βέβαια, βέβαια. Σκεφτείτε ότι όταν γίνεται η μελέτη μιας τέτοιας εγκατάστασης, σχεδιάζεται για ένα συγκεκριμένο εξυπηρετούμενο πληθυσμό. Είναι λογικό ο μελετητής, όταν έχει σε κάποια τουριστική περιοχή, έχει λάβει υπόψη του ότι έχει και μια αύξηση, ας πούμε, του φορτίου, του υδραυλικού, δηλαδή των παροχών των λιμάτων κατά το καλοκαίρι. Όταν όμως έχεις τώρα τον Αύγουστο ένα δεκαπλασιασμό των κατοίκων, έτσι, για ένα συγκεκριμένο μήνα, αυτό σημαίνει ουσιαστικά δεκαπλάσια ποσότητα λιμάτων η οποία μπαίνει μέσα στο σύστημα, άρα εκεί είναι όταν λέμε το κόκκινο, είναι, εντάξει, πολύ ελαφριά έκφραση, ναι. Είναι πάρα πολύ υπερφορτωμένες οι μονάδες και λειτουργούν πάνω από τα όρια σχεδιασμού τους και δεν μπορεί να λειτουργήσουν σωστά.
1: Ναι. Μετά την επεξεργασία των λιμάτων, τι γίνεται? Αυτά που κατευθύνονται στη θάλασσα?
0: Ναι,
1: τι χρήση μπορεί να γίνει?
0: Ναι, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή περίπου το 95% των επεξεργασμένων λιμάτων καταλήγει στη θάλασσα ή αν κάποιες πόλεις βρίσκονται μέσα στο εσωτερικό της χώρας, σε ποτάμια, σε υδάτινους αποδέκτες. Το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης είναι πολύ χαμηλό. Γενικά να πω ότι μετά την επεξεργασία των λιμάτων υπάρχει νομοθεσία η οποία επιτρέπει την επαναχρησιμοποίησή τους, κυρίως για άρδευση αγροτικών εκτάσεων, αλλά μπορεί ακόμα και για να ποτίζεις χώρους πρασίνου σε μια πόλη ή να εμπλουτίζεις τον υπόγειο υδροφόρο. Είναι η λεγόμενη επαναχρησιμοποίηση των λιμάτων, η οποία θα έπρεπε να είναι σε πολύ ψηλότερο ποσοστό, γιατί γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματα λειψιδρίας που υπάρχουν και στα νησιά και στην υπόλοιπη
1: Ελλάδα. Αυτό γιατί δεν γίνεται?
0: Έχει να κάνει με
1: την επεξεργασία του νερού, δηλαδή η ποιότητα του νερού, ναι, έτσι όπως βγαίνει μετά και από το βιολογικό καθαρισμό, δεν είναι αυτή που θα έπρεπε για να το χρησιμοποιούμε το νερό αυτό, ας πούμε, για πότισμα, για άρδευση που είπατε.
0: Ναι, κοιτάξτε, είναι σύνθετο το θέμα. Καταρχάς, θεσμικό πλαίσιο υπάρχει, δηλαδή έχουμε νομοθεσία διαθέσιμη από το 2011 και υπάρχει και ευρωπαϊκή από το 2023, άρα νομικά είμαστε καλυμμένοι, μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε. Προφανώς πρέπει να πιάνουμε συγκεκριμένα όρια στην εκροή. Μπορώ να πω όμως ότι αρκετές μονάδες που λειτουργούν καλά τα πιάνουν αυτά τα όρια. Άρα δεν επαναχρησιμοποιούμε για τους εξής λόγους. Καταρχάς, οι χειριστές των μονάδων δεν ασχολούνται με το αντικείμενο, δεν θέλουν να επαναχρησιμοποιούν, γιατί αυτό είναι μια μεγαλύτερη υποχρέωση, ας πούμε. Είναι πολύ πιο ασφαλές να πετάς τα λίμματα στη θάλασσα από τα
1: πιο εύκολα, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, εντάξει. Παίρνεις λιγότερη ευθύνη.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, εμείς οι τελικοί χρήστες και οι αγρότες αλλά και οι καταναλωτές στην Ελλάδα δεν γνωρίζουμε στις περισσότερες των περιπτώσεων ότι μπορείς να επαναχρησιμοποιείς τα λίμματα για άρδευση. Άρα είμαστε λίγο επιφυλακτικοί σε αυτό. Προφανώς δεν έχουν γίνει και καμπάνιες ενημέρωσης, γιατί αυτές οι πρακτικές στο εξωτερικό εφαρμόζονται. Δηλαδή στην Κύπρο το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης είναι πάνω από 80-85%. Έτσι. Από εκεί και πέρα, επίσης, για την επαναχρησιμοποίηση χρειάζεται και η κατασκευή κάποιων υποδομών. Δηλαδή πρέπει να φτιάξεις κάποιες δεξαμενές για να αποθηκεύεις τα επεξεργασμένα λίμματα
1: και μετά να το μοιράζεις στους αγρότες, στις οικίες ή τέλος πάντων όπου θες να το δώσεις. Ναι.
0: Ναι, στα νησιά ειδικά αυτές οι υποδομές δεν έχουν κατασκευαστεί. Έτσι, σε κάποιες περιοχές στην Ηπειρωτική Ελλάδα που μπορεί, ας πούμε, στις Σέρρες, δηλαδή στη Θεσσαλία, όπου υπάρχουν αρδευτικά κανάλια, γιατί για χρόνια αρδεύουν από τα γειτονικά ποτάμια, εκεί θα ήταν πιο εύκολο να ξεκινήσει και άμεσα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να γίνουν όμως και υποδομές οι οποίες δεν έχουν γίνει.
1: Ναι. Εσείς συνολικά ως επιστήμονας, ως καθηγητής, ποια λύση προκρίνετε τώρα, λαμβάνοντας υπόψη προφανώς και την κλιματική κρίση και τη λειψιδρία που μαστίζει τα ελληνικά νησιά?
0: Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι μονάδες λειτουργούν καλά. Υπάρχει ένα site, αυτό το λέω και για τους ακροατές σας, που μπορεί, είναι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το astikalimata.gr, όπου μπορούν οι ακροατές σας να δουν, ανάλογα με το μέρος που βρίσκονται τώρα ή που ζουν μόνιμα το χειμώνα, που υπάρχει μονάδα επεξεργασίας λιμάτων. και να δουν στο χάρτη ακριβώς στο νησί, για παράδειγμα, που είναι εγκατεστημένη η μονάδα, και να δουν και αν η μονάδα αυτή είναι συμμορφούμενη σύμφωνα με τις τιμές της νομοθεσίας. Mm-hmm. Εδώ βέβαια θα βάλουν ένα αστερίσκο, γιατί δυστυχώς θα δουν τιμές του 2025 και όχι του 2026, γιατί επιτρέπεται στους χειριστές των μονάδων να ανεβάζουν τα δεδομένα την επόμενη χρονιά και όχι on time.
1: Α, μάλιστα. Είναι, οπότε είναι τα στοιχεία δεν είναι επικαιροποιημένα.
0: Ναι, είναι της προηγούμενης χρονιάς. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως δίνουν μια εικόνα.

0: για την κατάσταση γενικότερα της μονάδας, γιατί βλέπουν για τα προηγούμενα 10-15 χρόνια αν η μονάδα έπιανε τα όρια, ακόμα και σε ποιο είναι το σημείο εκβολής κτλ. Έτσι.
1: Ναι. Το έχω ανοίξει όσο μιλάτε το site αυτό και ναι. Πράγματι υπάρχει ένας χάρτης της χώρας μας και εκεί μπορεί να δει ναι. Κανείς τα με επίπεδα, κόκκινο. Τις εγκαταστάσεις, επεξεργασίες ναι. λιμάτων, όλα αυτά. Ναι.
0: Και εκεί φαίνονται με κόκκινο οι μονάδες που δεν είναι συμμορφούμενες, δηλαδή που δεν λειτουργούν καλά, και με μπλε αυτές που τουλάχιστον κατά δήλωση των υπευθύνων, γιατί αυτοί ανεβάζουν τα δεδομένα, λειτουργούν καλά. Ναι. Έτσι. Πολύ βασικό πάντως είναι να είμαστε σίγουροι ότι λειτουργούν σωστά οι μονάδες. Χρειάζονται, όπως σας είπα, προσωπικό, χρειάζονται χρήματα, έχουν λειτουργικό κόστος οι μονάδες, καταναλώνουν πολύ ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι, δεν είναι ανέξοδη η επεξεργασία των λιμάτων. Σκεφτείτε ότι κοστίζει περίπου 1 ευρώ στο κυβικό. Στον καταναλωτή έρχεται για να επεξεργαστούν τα λίμματα τα οποία παράγονται. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εφόσον εξασφαλίσουμε τη σωστή επεξεργασία, πρέπει σίγουρα να προχωρήσουμε στην επαναχρησιμοποίηση. Δεν βγάζει νόημα σε μια περιοχή που δεν έχουμε νερό να πάμε να εφαρμόζουμε αφαλάτωση, που είναι μια πολύ ακριβή τεχνολογία. Σκεφτείτε πάνω από 3 ευρώ το κυβικό η παραγωγή του αφαλατεμένου νερού, ούτε να κάνουμε υπεράντληση από τον υδροφόρο, όταν ειδικά είμαστε και σε περιοχές που δεν υπάρχει νερό. Έτσι. Άρα, αν υποθέσουμε ότι παράγουμε στην Ελλάδα γύρω στα 1,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα επεξεργασμένων λιμάτων την ημέρα, το να μην επαναχρησιμοποιείς τίποτα από αυτά και να τα πετάς όλα στη θάλασσα, ενώ έχεις πληρώσει για την επεξεργασία, είναι πολύ προβληματικό γενικά. Έτσι.
1: Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα κάνουμε και το φετινό καλοκαίρι, δηλαδή, που είναι ακόμη σε εξέλιξη. Αλλά είναι θέματα αυτά τα οποία σίγουρα πρέπει να τα δει και η κεντρική πολιτεία. Διότι εδώ μιλάμε και για μια τοπική κοινωνία η οποία πρέπει να επιβιώσει τα επόμενα χρόνια και να έχει και, και μια καλή ποιότητα ζωής. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ
0: είναι,
1: πολύ.
0: Είναι πολύ βασικό.
1: Πείτε μου.
0: Ναι, συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ. Ναι. Λέω είναι πολύ βασικό και για την κεντρική και για την κυβέρνηση, ας πούμε, αλλά και οι Δήμοι έχουν και αυτή μια ευθύνη, γιατί το προσωπικό
1: σίγουρα
0: ανήκει στους Δήμους.
1: Όντως. Ας ιεραρχήσουν τις προτεραιότητες τους καλύτερα, γιατί αυτό το θέμα τώρα είναι σοβαρό, είναι σημαντικό το θέμα του βιολογικού καθαρισμού. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στασινάκη.
0: Και εγώ
1: καλημέρα. Αθανάσιος Στασινάκης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Τώρα δεν προλαβαίνουμε να σχολιάσουμε σε εύρος και, και σε βάθος αυτή την είδηση που μας έχει στείλει από το Βερολίνο η Δήμητρα Κυρανούδη, επικεφαλής της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Ουσιαστικά το Βερολίνο χθες ανακοίνωσε πως ενισχύει και δίνει υπερεξουσίες στις μυστικές υπηρεσίες. Μιλάμε για μια απόφαση τομή στη μεταπολεμική Γερμανία, με το πλαίσιο να μπαίνει από τις πολλές υβριδικές επιθέσεις που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Γερμανία. Θυμάστε τι έγινε εκεί στη Λειψία με το παγιδευμένο ντρόουν, ακόμη επισήμως άγνωστης προέλευσης, όλοι λένε ότι ήταν των Ρώσων, παγιδευμένο ντρόουν με εκρηκτικά, το οποίο δεν το πήρε χαμπάρι κανείς, οπότε υπάρχουν πολλά κενά σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια των Γερμανών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε ό,τι έχει να κάνει και με τον εναέριο χώρο τους. Οπότε εδώ διευρύνονται οι δυνατότητες ηλεκτρονικής παρακολούθησης και διαδικτυακών ερευνών. Μία απόφαση που έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Θα αξιοποιούνται βιομετρικά δεδομένα, διαβάζουμε, και βεβαίως η τεχνητή νοημοσύνη στο παιχνίδι της ανάλυσης των πληροφοριών. Θα αλλάξουν πολλά από αυτά που ξέραμε σε ό,τι έχει να κάνει με την Ενωμένη Ευρώπη και πώς αντιλαμβανόταν μέχρι και σήμερα τα θέματα της ασφάλειας. Και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο η πολιτική πίεση σε αυτό που υφίσταται η κυβέρνηση του κυρίου Μέρτς. Δεν ξέρω αν είδατε τη δημοσκόπηση για τις εκλογές που έρχονται.

Στη Σαξονία Anhalt, το οποίο έχει Σεπτέμβριο, η AfD είναι στο 42%. Αν τώρα επιβεβαιωθούν αυτά και στην κάλπη και στο κρατήδιο αυτό, υποστεί αυτή τη συντριβή των κυβερνών κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών, ο κύριος Μέρτς μάλλον θα μας χαιρετήσει. Ήδη διακινούνται σενάρια αντικατάστασής του στη Γερμανία. Φεύγουμε, κύριε Παπακάλου. Συνέντευξη, φεύγουμε. Και έρχεται ο Σπύρος Βάλης, αφού προηγηθούν διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων αναλυτικότατο. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτος το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτος το Σάββατο με την Καθημερινή.
6: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κωνσταντίνου.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει.

0: στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
4: Α 88,6.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
4: Black Dog.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά.

0: ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
0: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Α 88,6.

Peace. Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ρωμαίος!
1: Ιουλιέτα!
0: Από του Μπόστ την Μπένα!
1: Έργο παλιό!
0: Μα σύγχρονο!
1: Που αφορά και σένα!
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
1: Ρωμαίος Σακελαρίου!
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
1: Σε ρόλο παραμάνας!
0: Χωρίς καμιά ντροπή!
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
1: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
1: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντισμα Καβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
4: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Λένα Παπαλιγούρα,
3: Μελέτης Ηλίας,
4: Μιχάλης Οικονόμου,
3: Θανάσης Ντόβρης,
4: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
3: Γιώργος Νούσης,
4: Βαγγέλης Αλευρής,
3: Ιώβη Φραγκάτου.
4: Αντιγόνη. Η ελεγία μιας εξέγερσης.
5: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση more.com.
2: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου τ' αυτή.
8: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφθείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
2: Αλφα 88,6.

ακρίβως των πραγματικών περιστατικών και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της συγκεκριμένης πτήσης με το ισχύον κανονιστικό και επιχειρησιακό πλαίσιο πολιτικής αεροπορίας. Συνελήφθη σε περιοχή της Ηλίας από αστυνομικούς ένας 29χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επεξαίρεση. Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, ο κατηγορούμενος εργαζόμενος ως υπάλληλος σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών υπεξαίρεσε 22.000 ευρώ ως προερχόμενο ψηφιακό χρήμα μέσω στοιχηματισμού το οποίο δεν ανακαλείται. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του συλληφθέντα θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας. Ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μαμογλού, ανακοίνωσε χθες ότι εντάσσεται στο νέο κόμμα που ιδρύθηκε πρόσφατα, αφού με δικαστική εντολή καθαιρέθηκε η ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Σήμερα ανοίγουμε ένα νέο δρόμο για να οικοδομήσουμε ένα ισχυρότερο, πιο δημοκρατικό και πιο ελπιδοφόρο μέλλον για την Τουρκία, τόνισε σε ανάρτησή του η Μαμογλού.

0: Αναφερόμενο στο νέο κόμμα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο κυπελούχος Όφη κατέκτησε το Superbet Super Cup, επικρατώντας τις πρωταθλητρίες ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι. Ο αγώνας που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky στην κανονική του διάρκεια έληξε 2-2. Συγχαρητήρια μηνύματα για την κατάκτηση του Super Cup από τον Όφη απέστειλαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης και ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Με πανηγυρισμούς υποδέχτηκαν την κατάκτηση του τίτλου οι φιλαθλοί του Όφη στο κέντρο του Ηρακλείου. Νέα τεράστια επιτυχία καταγράφηκε στην ελληνική κολύμβηση. Το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος, καταγράφοντας μάλιστα νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Βουλής.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες έως 8 μποφόρ με ρηπές 9 στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με βροχή και μπόρες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες βροχοπτώσεις στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο ενισχύονται οι βοριάδες 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο έως 6. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα ανατολικά και τα νησιά θα σημειώσει πτώση, αγγίζοντας στους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά και τα Επτάνησα. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ ο υδράργυρος θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα το μεσημέρι. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι αίθριος γενικά. Το Μελτέμι θα πνέει ισχυρό έως 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να αγγίξει τους 24 βαθμούς στα δυτικά και τους 33 στα ανατολικά και τα νησιά. Από τη Δευτέρα το Μελτέμι θα εξασθενήσει και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. 10 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Πρωινό Πέμπτης, 13 Αυγούστου. Να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε. Τη σημερινή ημέρα, όπου είναι η Παγκόσμια ημέρα των αριστερόχειρων, διαβάζω εδώ στο sansimera.gr. Να το γνωρίζουμε και αυτό στα βασικά δεδομένα της ημέρας. Τώρα, στα βασικά δεδομένα της εκπομπής είναι ότι έχω απέναντί μου τον Παναγιώτη Παπακαλούση, τον οποίο καλημερίζω. Είναι εδώ ακούραστος, το πόστο ανεβοκατεβάζει στάθμες, κάνει τις συνδέσεις, κάνει ό,τι πρέπει να γίνει, τέλος πάντων, για να φτάνει ο ήχος του Sky 100,3 μέχρι τα ραδιόφωνά σας. Με όποιο μέσο και αν μας ακούτε, είτε είναι διαδικτυακά από το skyradio.gr, όπου μπορείτε να γράψετε και το δικό σας μήνυμα, να στείλετε τη δική σας καλημέρα αν το επιθυμείτε, πες την άποψή σου είναι η επιλογή, είτε μας ακούτε από το συμβατικό, το κλασικό ραδιόφωνο, στο αυτοκίνητο ή όπου αλλού βρίσκεστε. Πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά. Αν παραμένετε στην Αθήνα ή σε κάποιο μεγάλο αστικό κέντρο και μας ακούτε στη Θεσσαλονίκη, στη Πάτρα ή οπουδήποτε αλλού στη χώρα, καταλαβαίνω ότι είναι διαφορετικές, μάλλον καταλαβαίνω ότι θα θέλατε ίσως να είσαστε κάπου αλλού. Οι συνθήκες φέτος ή αυτή την περίοδο δεν το επέτρεψαν. Μαζί θα το διανύσουμε, μαζί θα προχωρήσουμε, που λένε και οι πολιτικοί. Οπότε είμαστε εμείς σταθερά εδώ στον Sky 100,3 όλο το καλοκαίρι. Αν είσαστε εκτός του συνηθισμένου της κατοικίας και του τόπου διαβίωσης και είσαστε σε κάποιο προορισμό για τις διακοπές σας και ακούτε Sky, κάνετε πάρα πολύ καλά, γιατί εδώ θα ακούσετε και τις εξελίξεις, ό,τι τέλος πάντων τρέχει στο εσωτερικό και το διεθνές πεδίο, και εννοείται ότι σας εύχομαι να περάσετε πάρα πάρα πολύ καλά. Στα της υπόλοιπης ομάδας είναι η Σοφία Καλαβρού, η οποία αναπολύ την Άξο, θα βρεθεί πάντως και πάλι σύντομα, της το εύχομαι τέλος πάντων. Δεν ξέρω τώρα, Σοφία, πώς είναι ο προγραμματισμός, θα αργήσει, δεν θα αργήσει. Εντάξει, κάποια στιγμή θα είναι πάντως, γιατί η Νάξος είναι φοβερή. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο νησί. Πήγα φέτος για πρώτη φορά, είχα ακούσει τόσα για την Νάξο, δεν είχε τύχει να βρεθώ εκεί, αλλά πραγματικά αξίζει μια επίσκεψη, και δεν το λέω μόνο εγώ. Βλέπουμε ότι ειδικά φέτος η Νάξος είναι στα πολύ υψηλά της αναφορικά με την επισκεψιμότητα. Επίσης, το τηλεφωνικό κέντρο, αν καλέσετε 210-48-00-170 έως και 4, είναι ο Πέτρος Μωραΐτης. Θα μάθετε τα πάντα για τη Ζαχάρο Ηλίας, ευρύτερα για την περιοχή, την δυτική ακτή της Πελοποννήσου, που εκτείνεται από την Κυλλήνη και φτάνει κάτω μέχρι τη Μεσσηνία. Οπότε μεγάλη μεγάλη καλημέρα και σε αυτές τις περιοχές. Τώρα, στα της επικαιρότητας, υπάρχουν θέματα, δεν είναι όπως άλλοτε, ακόμα και όπως πέρυσι, γιατί και πέρυσι

0: Και θυμάμαι τέτοια εποχή είχε αρχίσει δισογραφικά τέλος πάντων να πέφτει αρκετά η επικαιρότητα, τα θέματα έτσι, οι ειδήσεις και οι εξελίξεις να προέρχονται κυρίως από το διεθνές πεδίο και στο εσωτερικό γενικά να μην διαπιστώνουμε πολλά πράγματα. Φέτος όμως είναι διαφορετικά, διότι έχουμε και μια προεκλογική άτυπη, ωστόσο όπως και να το κάνεις μας χωρίζουν πόσο 9 μήνες από τις εκλογές, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα πολιτικά, τα εκλογικά επιτελεία, τα κόμματα βρίσκονται σε γρήγορση και γενικότερα θα έλεγα και αυτή η πολύ έξυπνη κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να δώσει συνέντευξη η οποία μεταδόθηκε σε 3 μέρη βάζοντας ζητήματα στην ατζέντα και από εκεί και πέρα τα άλλα κόμματα και κυρίως το ΠΑΣΟΚ να σπεύει να τοποθετηθεί επί των θέσεων και των όσων λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν μια έξυπνη κίνηση στρατηγικής ομολογουμένως. Κατά τα άλλα, σε επίπεδο κυβέρνησης περιμένουμε εννοείται το τι θα βγει από τη ΔΕΘ, επίσης κάποιες πληροφορίες που κάνουν λόγο ότι θα έρθει ίσως και ένας ανασχηματισμός προκειμένου να πάει ο Πρωθυπουργός με ένα νέο σχήμα στην επόμενη κάλπη, στην επόμενη αναμέτρηση, όπως επίσης και το γεγονός ότι από το Μέγαρο Μαξίμου αμέσως μετά, δηλαδή από την επόμενη εβδομάδα, θα τρέξουν και έρευνες προκειμένου να σταθμίσουν και τα δεδομένα της κοινής γνώμης που θα καθορίσουν και το τελικό πακέτο και τις τελικές εξαγγελίες που θα κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όταν θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο 5 με 6 Σεπτεμβρίου. Σας υπενθυμίζω ότι θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας που θα βρεθεί πρώτος από τους πολιτικούς αρχηγούς στη Θεσσαλονίκη, εξοκοινοβουλευτικός ακόμα, η Ελλάς δεν είναι στο κοινοβούλιο, αλλά θα είναι ο πρώτος ο οποίος θα βρεθεί για ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Με όποιους συνερμούς μπορεί ενδεχομένως να προκαλεί αυτό, ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, 2 Σεπτεμβρίου θα το παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας, 3 του Σεπτέμβριου ο Νίκος Ανδρουλάκης ίσως δώσει μια πρώτη απάντηση, θα έχει και αφορμή την επέτειο ίδρυσης του κόμματός του, του ΠΑΣΟΚ. Μετά σας τα είπα, 5 και 6 Σεπτεμβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη και αμέσως μετά στις 12 Σεπτεμβρίου, το αμέσως επόμενο Σαββατοκύριακο, θα είναι εκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης για το πρόγραμμα του κόμματός του. Έτσι ώστε να έχετε λίγο και αυτό το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να το παίξετε και στο Τζόκερ. Είναι πολύ απλή η αριθμή. Βάζεις 2, 3, 5, 5 και 12. Εντάξει, βγαίνει η πεντάδα και μετά δεν ξέρω, Παναγιώτη, νούμερο Τζόκερ τι θα δίνεις. Το 20 πες. Εντάξει, βάζουμε ένα έτσι στην τύχη. Λοιπόν, τώρα αυτά ως προς τη μία άποψη της επικαιρότητας. Η άλλη έχει να κάνει βεβαίως με τις εντυπωσιακές εικόνες που παρακολουθήσαμε από την αιωλική έκλειψη ηλίου που είχαμε και ιδιαίτερα οι Ισπανοί το έζησαν μετά από 121 χρόνια. Είδαν ουσιαστικά τον ήλιο να χάνεται, έτσι, και εννοείται ήταν μεγάλα τα πλήθη που αντέδρασαν με ζητό κραυγές, με το φαινόμενο βεβαίως να υπενθυμίζει σε όλους αυτά. Στα πιο πεζά τα εσωτερικά τα δικά μας, όχι πεζά, λάθος, γράψε λάθος, δεν είναι καθόλου πεζό, είμαστε σε επικινδυνότητα 5. Το λέω αυτό πιο πεζό, ίσως μπορεί να ερμηνευθεί ότι από τη μία έχεις το σύμπαν και από την άλλη έχεις τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη. Οπότε, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση σήμερα, πολύ μεγάλη επιφυλακή της πολιτικής προστασίας, κατηγορίας 5 ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και μιλάμε για το Βόρειο Αιγαίο, από τη Λέσβο φτάνεις μετά μέχρι την Εύβοια, την νότια κεντρική Εύβοια, φτάνεις και μέχρι το Λεκανοπέδιο, Αττικοβιωτία και στη συνέχεια προς Αργολίδα και Κορινθία. Στο 5 λοιπόν, δεν έχει παραπάνω, στο 5 ύψιστη επιφυλακή για την πολιτική προστασία, έκανε και δηλώσεις χθες ο κύριος Τούρνας, ο αρμόδιος υπουργός μας, υπενθύμισε τα αυτονόητα που δεν πρέπει να κάνουμε σε καμία περίπτωση, δηλαδή εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Και για να βάλω στην κουβέντα μας και τον καλεσμένο μας που έχει την υπομονή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Αθανάσιος Τσάκρης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι καθηγητής μικροβιολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Να μιλήσουμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί είναι ένα ζήτημα που απασχολεί. Μας λέγανε νωρίτερα και στην τηλεόραση του Sky ότι η χώρα μας μαζί με την Ιταλία είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα περισσότερα κρούσματα. Απαιτείται λοιπόν επαγρύπνηση και εννοείται ότι θέλει και πρόληψη κάτι τέτοιο, έτσι, διότι έχουμε και τις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, κύριε Τσακρή, που φέρνουν και να έχουμε κουνούπια ακόμα και αυτή την περίοδο και μάλιστα να είναι αυξημένα σε αριθμό.
1: Καλημέρα κύριε Αντρίτσα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευτυχώς που έχουμε αέριδες, ότι το καλό με τους αντίθεση με τις φωτιές. Εδώ είναι το, ναι. Οι αέριδες ανακόπτουν, όπως ξέρουμε, τον αριθμό των κουλουπιών και κατ' επέκταση της πιθανότητας έκθεσης των ιών. Πραγματικά φέτος είναι μια έντονη χρονιά για τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας.
0: Κυρία καθηγητά, μας μιλάτε μέσω Bluetooth?
1: Όχι, κανονικά σας μιλάω.
0: Κανονικά, ναι, γιατί είναι λίγο η γραμμή, είναι λίγο προβληματική, αλλά να το δοκιμάσουμε. Έλατε.
1: Με ακούτε τώρα?
0: Έλατε, ναι, παρακαλώ.
1: Είναι πραγματικά μια έντονη χρονιά φέτος για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να θυμίσουμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας από το...
0: Πρόληψη κάτι τέτοιο, έτσι, διότι έχουμε και τις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, κύριε Τσακρή, που φέρνουν και να έχουμε κουνούπια ακόμα και αυτή την περίοδο και μάλιστα να είναι αυξημένα σε αριθμό.
1: Καλημέρα κύριε Αντρίτσα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευτυχώς που έχουμε αέριδες, ότι το καλό με τους αντίθεση με τις φωτιές. Εδώ είναι το, ναι. Οι αέριδες ανακόπτουν, όπως ξέρουμε, τον αριθμό των κουλουπιών και κατ' επέκταση της πιθανότητας έκθεσης των ιών. Πραγματικά φέτος είναι μια έντονη χρονιά για τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας.
0: Κυρία καθηγητά, μας μιλάτε μέσω Bluetooth?
1: Όχι, κανονικά σας μιλάω.
0: Κανονικά, ναι, γιατί είναι λίγο η γραμμή, είναι λίγο προβληματική, αλλά να το δοκιμάσουμε. Έλατε.
1: Με ακούτε τώρα?
0: Έλατε, ναι, παρακαλώ.

0: χαμηλός πληθυσμικός μήλο είχε κατασταθεί στη χώρα μας από το 2010, mm-hmm. ακριβώς λόγω της κλιματικής αλλαγής που αναφέρατε κι εσείς. Αν βλέπουμε τοπικά νοσήματα να επεκτείνονται βορειότερα, ήδη πολλές χώρες της Ευρώπης, όχι μόνο ο νότος, ο ευρωπαϊκός νότος, όπως ήταν η Ιταλία και η Ελλάδα, και άλλες χώρες όπως είναι η Ρουμανία, η Βουλγαρία, να καταγράφουν περιστατικά πληθυσμικού μήλου κάθε χρόνο, αλλά βλέπουμε και βορειότερες χώρες της Ευρώπης επίσης να αρχίζει να εγκαθίσταται ο ιός, που δείχνει ακριβώς mm-hmm. τις αλλαγές που βλέπουμε σε σχέση με τα υγειονομικά νοσήματα και την κλιματική κρίση που είναι σε εξέλιξη.
1: Εν προκειμένου στη Γερμανία, με την αύξηση των θερμοκρασιών, είδαμε και εκεί να λαμβάνονται μέτρα.
0: Φυσικά και ο ιός έχει εγκατασταθεί και έχουν αναφερθεί περιστατικά και εκεί τα τελευταία χρόνια, που δείχνει όλη την εξέλιξη του φαινομένου. Στη χώρα μας φέτος είναι σε μεγαλύτερο αριθμό τα περιστατικά που καταγράφονται. Γι' αυτό έχει να κάνει και με τις πολλές βροχές που είχαμε νωρίτερα. Πριν το καλοκαίρι είχαμε πολλές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, το οποίο βοήθησε την εξάπλωση του αριθμού των κουνουπιών mm-hmm. σε διάφορες περιφέρειες. Που στη συνέχεια με την ζέστη, με το καλοκαίρι, έχετε νωρίς σχετικά η έναρξη της περίοδου για τον ιό του κοινωνίου.
1: Μιλώντας για περιφέρειες, κύριε καθηγητά, έβλεπα και το εξαιρετικό σημείωμα που είχατε στην Καθημερινή, τις περιφέρειες, και μιλάμε για την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Αττική κυρίως.
0: Κυρίως στην Αττική, θα λέγαμε φέτος. Το χαρακτηριστικό που έχει η εξάπλωση φέτος του φαινομένου είναι ότι κλείται κυρίως η Ανατολική Αττική και άλλες περιοχές της Αττικής και πολύ λιγότερο η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές. Mm-hmm. Να θυμίσουμε ότι από το 2010 επίμησε η πρώτη επιδημία στην Ελλάδα από την Κεντρική Μακεδονία. Είχαμε στη συνέχεια άλλες χρονιές πολλά περιστατικά και στη Θεσσαλία, που έχει να κάνει και με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε διάφορες περιοχές. Αλλά φέτος φαίνεται να πλήττεται ιδιαίτερα η Αττική, mm-hmm. που έχει να κάνει, επειδή είναι πολύ παραγωγικό το φαινόμενο της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου, έχει να κάνει και με τα αποτιμητικά πτηνά, τα οποία είναι μολυσμένα με τον ιό, και τα αποτιμητικά πτηνά, όπως ξέρουμε, στη συνέχεια μολύνουν τα κουνούπια μιας περιοχής και αυτά στη συνέχεια μολύνουν τον άνθρωπο. Έτσι, είναι ένα σύνδετο φαινόμενο που πρέπει να το επιδημιολογικά να παρακολουθείτε πολύπλευρα, ώστε να μπορούμε να λάβουμε τα πιο κατάλληλα μέτρα.
1: Διάβαζα πάντως το δελτίο τύπου που εξέδωσε η Περιφέρεια Αττικής, ο κύριος Χαρδαλιάς, που ανέφερε ότι βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή οι υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των κουνουπιών και ότι έχουν ήδη αυξήσει κατά 30% τους φετινούς επίγειους και εναέριους ψεκασμούς σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.
0: Αυτά είναι κυρίως για να πείσω επιπρόσθετα μέτρα τα οποία λαμβάνονται όταν πια mm-hmm. έχουμε πολλά περιστατικά σε μια περιοχή και πρέπει να κάνεις συμπληρωματικές εντομοκτονίες, και αυτό είναι που κάνουν οι περιφέρειες αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα στην Αττική, ακριβώς λόγω του φαινομένου που είναι σε εξέλιξη. Αλλά αυτό που κυρίως που έχει σημασία είναι η πρόληψη, δηλαδή στη φάση της αναπαραγωγής των κουνουπιών πολύ νωρίτερα, νωρίς την άνοιξη. Θα πρέπει να γίνεται οι λεγόμενες πρώην υποκτονίες. Υπάρχουν σήμερα διάφοροι μέθοδοι διαθέσιμες που μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές και να έχουμε έτσι μειωμένους αριθμούς εντόμων κουνουπιών όταν πια θα μπούμε στο καλοκαίρι. Έτσι, έχει ιδιαίτερη σημασία η πρόληψη νωρίς, δηλαδή πρέπει οι περιφέρειες mm-hmm. νωρίς να τα προγράμματα πρώην υποκτονίας να είναι σε εξέλιξη και να γίνεται η πρώην υποκτονία, ώστε να προλαμβάνουμε μεγάλους αριθμούς κουνουπιών το καλοκαίρι. Ναι.
1: Να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε καθηγητά. Από τα κρούσματα που διαπιστώνετε, πόσο πιθανό είναι ένα κρούσμα, ένα τσίμπημα που σχετίζεται με ιό του Δυτικού Νείλου να καταλήξει σε μια σοβαρή κατάσταση? Θέλω να πω, παίζει ρόλο και αυτό που λέμε να ανήκει σε μια ευπαθή ομάδα, εκεί διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο, και ποια είναι η πιθανότητα του να συμβεί κάτι τέτοιο?
0: Σίγουρα παίζει ρόλο αυτό που αναφέρατε και η ηλικία, που είναι και αυτός ένας παράγοντας αμυσοκαταστολής, ώστε ο ιός να μπορεί τελικά να προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα, γιατί κυρίως εκεί είναι οι βαριές επιπλοκές, οι σημαντικές επιπλοκές από την έκθεση στον ιό. Όσοι εκτεθούμε στον ιό, καταρχάς να καταλάβουμε ότι δεν χρειάζεται να είναι κάποιο τσίπημα ιδιαίτερο που να μας πονέσει ιδιαίτερα, να κάνει κάποια φλεγμονή, να κάνει κάποιο. Το καταλάβουμε. Μπορεί να είναι ένα τυχαίο τσίπημα κουνουπιού και ένα μικρό βέβαιο ποσοστό, μπορεί να είναι κάτω από 1%. Να εμφανίσει αυτές τις σοβαρές επιπλοκές από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως είναι εκδηλώσεις μηνυγκίτιδας, μηνυγκοκεφαλίτιδας ή κεφαλίτιδας, που είναι οι σοβαρές επιπλοκές.

0: ένα, ακόμα και κάποια άτομα να καταλήξουν από τις επιπλοκές. Έτσι, ένα απλό τσίπημα κουνουπιού σε ένα άτομο, ιδίως ηλικιωμένα άτομα, σε άτομα που είναι ευπαθή και ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που έχουν και άλλα προβλήματα υγείας, εκεί οι πιθανότητες είναι μεγαλύτερες να εμφανίσουν αυτές τις σοβαρές επιπλοκές από τον ελιότητα του κουνουπιού τους ξαφνικά κάποιος. Από ένα απλό αυτό τελείως τσίπημα κουνουπιού μπορεί να μην το ξεχνάμε αυτό, να εμφανίσει αυτές τις πολύ σοβαρές επιπλοκές. Ναι. Είναι κάτι που πολλές φορές το ξεχνάμε, το θεωρούμε, δεν το βάζουμε καν στη σκέψη μας, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το έχουν υπόψη τους ιδιαίτερα οι ομάδες ατόμων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ιδιαίτερα εκεί όπου είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο, όπως αυτή τη στιγμή για παράδειγμα στην Ανατολική Αττική, και θα πρέπει τα μέτρα πρόληψης να είναι και η ενημέρωση να είναι συνεχής, mm-hmm. να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, εντομοαποθητικά, να μπορούμε να μην έχουμε εκτεθειμένα μέρη του σώματος, ιδιαίτερα στο σούρουπο που κυρίως εκεί τα κοινά και ακρακουνούπια μπορεί να μας τσιμπήσουν, και επίσης να μην υπάρχουν πηγές, να μην υπάρχουν νερά, στάσιμα νερά, εγκύκο μας, το αγρόπημά μας, οπουδήποτε, που είναι αιστεία πολλαπλασιασμού των κουνουπιών και αυξάνουν τις πιθανότητες έκθεσης των ιών.
1: Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε και αυτό. Και πριν κλείσουμε, κύριε καθηγητά, θα ήθελα να μας πείτε, δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας, να μας πείτε και για τη γρήπη Α, διότι το καλύπταμε αυτό το θέμα και στην τηλεόραση του Sky με τα περιστατικά, με τα κρούσματα ανθρώπων που επιστρέφουν από διακοπές όπου υπήρξε συγχρονισμός και συνοστισμός, κόλλησαν τη γρήπη Α, επιστρέφουν μετά στο συνήθι τόπο κατοικίας και εκεί γίνεται και η διασπορά στους υπολείπους.
0: Κύριε Αντρέτσο, είναι ένα φαινόμενο το οποίο το είδαμε και πέρυσι να εξελίσσεται. Είναι πραγματικά περίεργο. Όπως ξέρουμε, η γρήπη είναι κλασικά εποχικό νόσημα. Ξεκινάει το επιδημικό της σχήμα τη χώρα μας τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο, πολύ αργότερα από το καλοκαίρι, και εξελίσσεται μέχρι το Μάρτιο. Κάνει έναν πικ και στη συνέχεια έχουμε μια μείωση των περιστατικών μέχρι το Μάρτιο, μπορεί και Απρίλιο. Αλλά βλέπουμε τα 2 τελευταία χρόνια, ακριβώς λόγω του πετουρισμού, λόγω ότι έχει αυξηθεί πολύ ο τουρισμός, οι μετακινήσεις πληθυσμών, βλέπουμε περιστατικά γρήπης να καταγράφονται και το καλοκαίρι. Είδαμε και πέρυσι. Μας θυμίζει λιγάκι, αν θυμόμαστε παλιότερη, την πανδημία ή τα 1-1 των χείρων το 2009, εκεί που είχαμε πολλά περιστατικά γρήπης το καλοκαίρι στους διάφορους τουριστικούς προορισμούς. Ήταν κάτι παράδοξο για τη γρήπη την εποχή εκείνη. Έτσι και τα τελευταία 2 χρόνια, λοιπόν, λόγω της μεγάλης μετακίνησης, λόγω του τουρισμού, άτομα από το νότιο ημισφαίριο, όπως ξέρουμε αυτή την εποχή, η γρήπη κυκλοφορεί στο νότιο ημισφαίριο, στην Αυστραλία, στην Νότια Αμερική, στην Νότια Αφρική και άλλες χώρες του νότιου ημισφαίριου. Μπορεί λοιπόν μέσω των ταξιδιωτών να μεταφερθεί ο ιός σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς, εκεί ακριβώς λόγω του συγχρονισμού, ιδιαίτερα σε χώρους διασκέδασης, βλέπουμε τέτοιες εξαπλώσεις του ιού της γρήπης και στη συνέχεια μεταφέρεται βέβαια ο ιός και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, είναι κάτι λίγο περίεργο, αλλά όμως το παρατηρούμε ακριβώς λόγω του τουρισμού και παρακολουθούμε την εξέλιξη που θα έχει η γρήπη φέτος με βάση τα δεδομένα που έχουμε από το νότιο ημισφαίριο. Εκεί μπορούμε να κάνουμε μια σχετική πρόγνωση για το τι περιμένουμε φέτος το χειμώνα για τη γρήπη στη χώρα μας.
1: Μάλιστα. Και εννοείται ότι έχουμε πλέον και μηχανισμούς και εργαλεία που έχουν μείνει και από την περιοχή, από την περίοδο του COVID, κύριε καθηγητά, που τα αξιοποιούμε έτσι ώστε να γίνεται και αυτό που ονομάζετε και εσείς οι επιστήμονες η επιδημιολογική επιτήρηση έτσι, του πληθυσμού. Και αυτά νομίζω είναι και η παρακαταθήκη που άφησε πίσω η περίοδος COVID. Έτσι, δεν
0: διεθνώς είναι τα εργαλεία περισσότερα σήμερα που μας βοηθάνε. Ξέρουμε και το εμπόλιο όπως τη χαρακτηριστικά να έρχεται από όλες τις κυκλοφορίες φέτος, για παράδειγμα, τις χώρες του Βορείου Ημισφαιρίου όπως την Ελλάδα. Έτσι, περιμένουμε με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα να έχουμε ένα εμπόλιο το οποίο θα μας προστατεύει περισσότερο, κυρίως από τη γρήπη Α. Μας ανησυχεί το στέλεχος στα 3-2. Περιμένουμε ότι το εμπόλιο που θα κυκλοφορήσει φέτος θα είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό από το περσινό, που είναι κάτι που πρέπει να το επισημάνουμε ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες.
1: Κύριε καθηγητά, κύριε Τζακρή, ευχαριστώ πολύ που μοιραστήκατε τις γνώσεις σας μαζί μας. Να είστε καλά, την καλημέρα μου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ. Πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έρθει η κυρία Μεράνια Πασχαλίδου. Έχει πάρει ήδη θέση εντός του ραδιοθαλάμου, κυρίες και κύριοι. Πανέτοιμη για τους τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice, εκτάκτος των

0: Σάββατο η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
2: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας. Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να μεταβούν ακτοπλοϊκούς από το Μύτικα Αετολοκαρνανίας καθώς και 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε ύψιστη επιφυλακή έχει τεθεί σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Βιωτία. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κίμολο ο ισορρός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία την ώρα που μπήκε να κάνει μπάνιο. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 έως τις 12 Αυγούστου. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι, όλοι σε ασθενείς ηλικίες άνω των 65 ετών. Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που σε επαρχιακό δρόμο ο οδηγός μοτοσικλέτας βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα βιτιοφόρο που πραγματοποιούσε επικίνδυνη προσπέραση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα στο κράνος του οδηγού της μοτοσικλέτας. Σωρός άνδρα αγνώστων λοιπόν στοιχείων εντοπίστηκε από ιδιώτη στη θαλάσσια περιοχή της Διόρυγας του Ισθμού της Κορίνθου. Η σωρός ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος, το οποίο επέβαινε και στέλεχος του λιμενικού και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού καθώς και την ταυτότητα του άνδρα. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

10 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι πρωινό 5η 13 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε με Παναγιώτη Παπαγαλούση στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Καλαβρού στην παραγωγή και Ρούλα Βρετάκου μαζί με Πέτρο Μωραΐτη στο 210-48-00-170 έως και 4. Να ανταποδώσω καλημέρες. Μας ακούει τώρα ο συνάδελφός μου Κώστας Μαργαρίτης. Ανταποδίδω καλημέρα, όπως και στον Τίμο που μου γράφει, γιατί έλεγα πριν για τον Πέτρο Μωραΐτη και τη Ζαχάρο και την Ηλία, και έρχεται εδώ ο Τίμος από το ακροατήριο να μας πει: σαν την παραλία της Ζαχάρος και της Ηλίας γενικότερα δεν υπάρχει. Ευλογία το ότι έχουμε γλιτώσει από τις ξαπλώστρες, λέει ο Τίμος εδώ στο skyradio.gr. Ανταποδίδω καλημέρες, τακτικότατο στην ακρό

0: Ο Αλεχάνδρο στέλνει το δικό του μήνυμα, μας σχολιάζει και τις μουσικές επιλογές. Ελπίζω αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο, Αλεχάνδρο, να είναι πιο κοντά στα γούστα σου, αλλά ούτως ή άλλως εδώ ακούγοντας το πρόγραμμα του Sky 100,3 και τις μουσικές επιλογές της Κωνσταντίνας Βαλσάμι, είναι για όλα τα γούστα. Μα για όλα, μα για όλα. Και ξέρετε, όταν κατεβαίνω το αξιμέρωτο, ξεκινάω από το σπίτι γύρω στις 4 και κάτι, για 4 και 10 το αργότερο, για να είμαι εδώ κατά τις 5 παρά, έτσι ώστε να μπουν και τα πράγματα σε μία σειρά όσον αφορά την ειδησιογραφία, να ξεκινήσουμε και την εκπομπή στις 6 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Κατεβαίνοντας λοιπόν εκείνη την ώρα και ακούγοντας Sky 100,3, έχεις αυτές τις επιλογές, τα έτσι, ελληνικό ρεπερτόριο, λαϊκά, που είναι πάρα πολύ ωραίες επιλογές. Αυτό το λέω, αν όσοι κάποια στιγμή έτσι περάσει η ώρα, δεν σας παίρνει ο ύπνος, βάζετε και Sky 100,3. Είναι πολύ ωραίο και οι επιλογές της Κωνσταντίνας Βαλσάμι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όχι μόνο μέσα στην ημέρα, αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης, καλημέρα. Ο Γιάννης μας ακούει από την Αύπακτο, ο Γιώργος επίσης, να είναι καλά, τον ευχαριστώ πολύ, όπως και ο Κώστας με το δικό του μήνυμα. Να σε καλά αγαπητέ Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το δικό σου μήνυμα. Ευχαριστώ όλους όσοι είστε αυτήν την ώρα στην ακρόαση και τα λέμε εδώ από το ραδιόφωνο. Τώρα, σε άλλα θέματα που μας απασχολούν, εννοείται ότι δεν θα περάσει ασχολίαστο, διότι το λέγαμε νωρίτερα και τηλεοπτικά, γιατί το ραδιόφωνο δυστυχώς δεν έχουμε την εικόνα. Αλλά το να βλέπεις αυτή την ταλίκα σε κλειστή στροφή, χωρίς καμία ορατότητα, να έχει μπει ολόκληρο το όχημα, όλη η ταλίκα, αντίθετο ρεύμα, πάνω στη στροφή και να βλέπεις την εικόνα από τον αναβάτη της μηχανής που είχε την κάμερα στο κράνος να βλέπει αυτό το όχημα ουσιαστικά μπροστά του και να κάνει ελιγμό τελευταία στιγμής για να αποφύγει τον άλλον οδηγό, τι να πεις, δηλαδή πραγματικά λες okay, εντάξει, αλλά είναι ότι κάθε φορά μένουμε έκπληκτοι, μένουμε άναυδοι μέχρι να δούμε το επόμενο, έτσι, που ο άλλος θα το πάει ακόμα πιο μακριά, γιατί δεν υπάρχει όριο τελικά στην ασυδοσία, στη βλακεία, στην εγκληματική αμέλεια που βλέπεις στους ελληνικούς δρόμους. Και σε αυτή την περίπτωση το δυστύχημα είναι ότι μιλάς για έναν επαγγελματία οδηγό βαραίου οχήματος, ένα βιτίο από εδώ μέχρι πέρα, δεν ξέρω πόσα μέτρα είναι αυτά τα βιτία, βοηθήστε με αν θέλετε από το ακροατήριο, λοιπόν, και να μπαίνει όλο στο αντίθετο ρεύμα. Δηλαδή σκέψου να μην ήταν μηχανή που έχει το περιθώριο του ελιγμού, να ήταν ένα γιοταχή, να ήταν ένα λεωφορείο, να ήταν ένα βανάκι. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε. Λοιπόν, τι να πω, το βλέπεις και το ξαναβλέπεις. Θέλω να ελπίζω η αστυνομία που έχει τα μέσα να μπορέσει να κάνει αυτό που λέμε και εμείς, ένα stop καρέ, να δούμε λίγο την πινακίδα για να υπάρξουν και τα δέοντα και πρέποντα για αυτόν τον... Δεν είναι οδηγός, αυτός είναι εγκληματίας. Αυτό είναι εγκληματικό. Το να οδηγείς κατά τέτοιον τρόπο είναι σαν να βγάλεις ένα καλάζνικοφ και να στοχεύεις τον απέναντι. Αυτό είναι έγκλημα. Δεν είναι οδήγηση. Αυτό είναι έγκλημα. Τελεία και παύλα. Τώρα πάμε στα της πολιτικής επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, διότι τρέχουν τα πράγματα, έχουμε και τη ΔΕΘ, σας έλεγα νωρίτερα, και τις ημερομηνίες που πρέπει να κρατήσουμε για τις αρχές Σεπτεμβρίου. Είναι το παραδοσιακό ραντεβού αυτό και η έναρξη της πολιτικής περίοδου κάθε χρόνο, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά από εκεί και πέρα φέτος αποκτά συμπληρωματικό ενδιαφέρον, καθότι διανύουμε την περίοδο η οποία θα μας φέρει την Άνοιξη, το Μάιο, κάπου εκεί θα πάμε μέχρι τις κάλπες, έτσι. Οπότε έχει συμπληρωματικό ενδιαφέρον αυτή η ΔΕΘ, για 7η φορά θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και διαβάζω και τις πληροφορίες ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε στοχευμένες παρεμβάσεις που συνδυάζουν αυξήσεις μισθών, μειώσεις κρατήσεων, έτσι ώστε να ανέβει και το καθαρό εισόδημα. Πάμε στη σύνδεση μας, είναι ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου στη γραμμή, είναι συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Αντίτσο. Καλημέρα και στους ακροατές, και θα συμφωνήσω και εγώ για τις μουσικές επιλογές, πάρα πολύ ωραίες.

0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Παπαγεωργίου. Χαίρομαι που σας αρέσουν όσα ακούγονται εδώ στον Sky, σε μουσική. Τώρα, το σχέδιο της κυβέρνησης για τη ΔΕΘ φαντάζομαι είναι να έρθει και μία άνοδος δημοσκοπική, διότι μέχρι τώρα έχετε καταφέρει να διατηρηθείτε στο πέληξ του 30%, αλλά από εκεί και πέρα αυτό απέχει από το 40% ή τουλάχιστον το 37-38%. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο πύχης της αυτοδυναμίας. Έχετε δρόμο μέχρι εκεί, κύριε Παπαγεωργίου?
1: Κοιτάξτε, είναι μια ΔΕΘ η οποία είναι προεκλογική, αλλά σε καμία περίπτωση, όπως έχει δείξει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, δεν θα είναι μια ΔΕΘ η οποία θα έχει παροχές οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν, δεν μπορεί να τις σηκώσει η οικονομία. Και αυτό είναι το πιο βασικό που πρέπει να κρατήσουμε. Εγώ, αν μπορούσα να το χαρακτηρίσω σε αυτή τη ΔΕΘ, θα ακούσουμε αλήθειες από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση και ψέματα από την αντιπολίτευση. Διότι αυτό έχει αρχίσει και φαίνεται, καθώς και στη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα που είδαμε, ξεκίνησαν, να το πω έτσι όσο πιο ευγενικά γίνεται, η παραπληροφόρηση. Και γιατί το λέω αυτό?
0: Γιατί λέτε, τι συνιστά παραπληροφόρηση για σας?
1: Όταν ο ίδιος πλέον έρχεται και μας δηλώνει ότι δεν ήξερα το 15-19, τώρα επιστρέφω γιατί γνωρίζω. Mm-hmm. Άρα όταν παραδέχεις ότι γνωρίζεις και στην πρώτη συνέντευξη που δίνεις αναφέρεσαι στο ΔΔΕ για παράδειγμα και λες πού πηγαίνουν τα χρήματα, τι γίνεται με το ΔΔΕ και δεν σε έχουν ενημερώσει, γιατί από τη στιγμή που ξέρεις έχουν ενημερώσει, άρα λες ψέματα, ότι οι επενδύσεις στην αναβάθμιση δικτύων για παράδειγμα έχουν τετραπλασιαστεί και από το 19 ξεπερνάνε. Από το 19 και μετά ξεπερνάνε τα 1,5 δις ετησίως από μόλις 400 μέχρι το 19. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό το κομμάτι ξεκινάει την παραπληροφόρηση. Το ίδιο είδαμε και με τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου.
0: Στο σκέλος του ΔΔΕ. Στο σκέλος του ΔΔΕ πάντως, κύριε Παπαγεωργίου, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται και στα ζητήματα της υπογειοποίησης που ήρθαν στην επικαιρότητα με τραγικό τρόπο, εδώ όμως έχουμε να παρατηρήσουμε ότι παραλλήλως έχει διαταχθεί έρευνα για 450, έτσι δεν είναι, αιωλικά πάρκα. Μιλάμε δηλαδή και εγκαταστάσεις. Εννοείται ότι θέλουμε όλοι τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ζήτημα είναι όμως
1: ότι
0: έχουμε προβληματικές περιπτώσεις όπου από το αιωλικό πάρκο μέχρι τη διασύνδεση με το δίκτυο του ΔΔΕ, εκεί προκύπτουν ζητήματα.
1: Στις υπογειοποιήσεις του ΔΔΕ, και εκεί πρέπει να το αναφέρουμε γιατί είναι καλό να γνωρίζουν οι ακροατές, έχουν οχταπλασιαστεί από το 2019 οι υπογειοποιήσεις που γίνονται.
0: Ναι, αλλά
1: δηλαδή
0: έχει
1: από μόλις
0: γίνει
1: 200 χιλιόμετρα δικτύου που γινόταν,
0: αλλά έχει
1: τώρα
0: γίνει,
1: έχει αυταπλασιαστεί.
0: Μπράβο, ωραία. Αλλά έχει γίνει μια προτεραιοποίηση. Δηλαδή ανάλογα με το δίκτυο κινδύνου, δηλαδή από πού διέρχεται η συγκεκριμένη γραμμή. Άμα είναι μια γραμμή που διέρχεται μέσα από δάσος, εδώ θα έπρεπε να γίνει μια προτεραιοποίηση. Δηλαδή να γίνει η υπογειοποίηση πρώτα και μετά κάπου αλλού.
1: Προφανώς και έχει γίνει και η προτεραιοποίηση. Εγώ συγκεκριμένα μπορώ να σας αναφέρω για το ΣΕΙΧΣΟΥ. Έχει τελειώσει και έχει ολοκληρωθεί ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο έχει να κάνει με υπογειοποίηση επάνω στο δάσος του ΣΕΙΧΣΟΥ. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται σε τέτοια κρίσιμα θέματα να μιλάμε με παραπληροφόρηση, ούτε να δίνουμε τίτλους εντυπωσιασμού. Το ίδιο έκανε και με αρκετά άλλα θέματα, όπως με τις απευθείας αναθέσεις που εμπλέκει και τις απευθείας αναθέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης με το κεντρικό κράτος. Και αν δούμε, αυτό το ποσό αλλάζει τελείως και από τα 13 δις που λένε ότι έγιναν, που είναι οι συμβάσεις, τα 2,2 είναι απευθείας και στην κεντρική διοίκηση αναλογούν τα 454. Τα υπόλοιπα είναι ΟΤΑ και νοσοκομεία. Το ίδιο αντίστοιχα συνέβαινε και στην περίοδο του κυρίου Τσίπρα. Και τι τα λέω αυτό? Γιατί είμαστε έτοιμοι από μικρά που βλέπουμε τώρα στοιχεία τι θα ακούσουμε από την αντιπολίτευση για εντυπωσιασμό ή για να παραπληροφορήσουν τους πολίτες. Και αυτό είναι το επικίνδυνο. Διότι η κυβέρνησή μας τα τελευταία 7 χρόνια έχει δείξει ότι δεν κινείται ούτε εξαγγέλει μέτρα, όπως είπαμε, για τις δημοσκοπήσεις, αλλά γιατί είναι αυτά τα μέτρα τα οποία χρειάζεται η κοινωνία. Προφανώς και υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει στεγαστική κρίση, υπάρχει ενεργειακή κρίση, βρέπετε σε τι
0: ακρίβεια, ωστόσο, κύριε Παπαγεωργίου,
1: περιβάλλον ζούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Κανένας αλλά την μπορεί, ακρίβεια να... από την αντιπολίτευση την αποδίδουν στο γεγονός ότι έχετε προνομιακή σχέση με τα καρτέλ και αντί να διαφυλάτετε τους πολίτες και την αγοραστική τους δύναμη, εσείς

0: θέλετε να τα έχετε καλά με το καρτέλ και από εκεί και πέρα ούτε σκέψη για να μειώσετε τον ΦΠΑ που σας ζητάει η αντιπολίτευση και να δηλαδή επιμένετε σταματωμένα πλεονάσματα, έτσι τα χαρακτηρίζουν και θα ήθελα να μου απαντήσετε, και απ' την άλλη δεν θέλετε να δυσαρεστήσετε διαφόρων ειδών συμφέροντα και σας κάρφωσε γι' αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος λέει ότι ο ίδιος δεν συνδιαλλάχθηκε με συμφέροντα, κάτι που το κάνουν οι άλλοι.
1: Ωραία, ας ξεκινήσουμε αρχικά ότι την ακρίβεια, επειδή είναι μια πολύ σύνθετη εξίσωση, από τη μία προσπαθούμε να αυξήσουμε το εισόδημα και γίνεται από τις σημειώσεις των άμεσων φόρων, το είδαμε και το 2025 και το 2026 που έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες φορολογικές μεταρρυθμίσεις με 1,7 δις και προσπαθεί και με τη μείωση του εισοδήματος αλλά και με τη στήριξη της οικογένειας και γενικά με μία σειρά και επιστροφή ενοικίων σε κάθε κατηγορία να μπορέσει να ακουμπήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Από εκεί και πέρα, ό,τι αφορά για τους ελέγχους και τα καρτέλ. Άλλο ένα ψέμα, καθώς η κυβέρνηση μας ήταν η πρώτη που φορολόγησε τα υπερκέρδη και έχει αυξήσει τους ελέγχους σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, έτσι ώστε να αποφεύγουμε τέτοια δεδομένα, το είδαμε και στα καύσιμα και σε πολλές ακόμα κατηγορίες και σε γνωστές αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα αποδώσει και η συμφωνία κυρίων, έτσι, που ενεργοποιείται τέλος Αυγούστου. Να δούμε τι θα συμβεί και στα ράφια. Αν θα έχουμε και τις μειώσεις που τουλάχιστον προσδοκούμε όλοι, όχι μόνο εσείς στην κυβέρνηση, έτσι, αλλά και όλοι οι πολίτες. Να δούμε να αποδίδει αυτό το μέτρο.
1: Κύριε Ανδρίτσο, όπως σας είπα, ζούμε σε μια εποχή που οι γεωπολιτικές αλλαγές είναι τεράστιες. Τη μία μέρα βλέπετε ότι υπάρχει μείωση, την επόμενη μέρα κατευθείαν αυξάνεται και όταν μιλάμε και για τα κάψιμα. Mm-hmm. Το θέμα είναι να γίνεται προσπάθεια που μπορεί να αντέξει η οικονομία. Είδαμε και το έκτακτο που δόθηκε τον Μάρτιο για να μπορέσει να σταθεί η οικονομία και η παραγωγή στη χώρα μας. Και παράλληλα, αυτό που λέω είναι ότι συνεχώς η κυβέρνηση προσπαθεί να βρίσκει ρεαλιστικούς τρόπους. Αφού μπορούμε να μειώσουμε άμεσους πόρους, μειώνονται. Το κομμάτι του ΦΠΑ έχει εξηγήσει πάρα πολλές φορές ότι δεν μπορεί να μετακυλήσει αυτή η μείωση στην αγοραστική δύναμη. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο εξετάζεται συνεχώς και θα δούμε στο μέλλον.
0: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα καύσιμα.
1: Και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είδαμε ότι έγινε προσπάθεια να μειωθεί με το Fuel Pass, με τις επιδοτήσεις που δόθηκαν πάνω στην τιμή, έτσι ώστε να είναι μεγαλύτερη η μείωση. Γίνονται συνεχώς αναλύσεις από το οικονομικό επιτελείο και το θέμα είναι να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατόν μείωση και κέρδος στις τσέπες των πολιτών.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι. Γιατί το καταλαβαίνετε ότι το υπαριθμόν ένα ζήτημα για τους πολίτες που μας ακούν αυτή την ώρα είναι η αγοραστική δύναμη, έτσι. Και ο μισθός να μην φεύγει, οι όποιες αυξήσεις μισθών έχουν καταγραφεί, να μην τις τρώει ο πληθωρισμός. Εκεί είναι το τεράστιο ζήτημα και στίχημα που έχετε ως κυβέρνηση μπροστά σας.
1: Έτσι ακριβώς. Και αυτός είναι και ο στόχος της κυβέρνησης συνεχώς να δημιουργεί μεγαλύτερο ΑΕΠ. Το βλέπουμε ότι συμβαίνει. Να είμαστε σταθεροί και να μας εμπιστεύονται οι αγορές. Το βλέπουμε ότι συμβαίνει με την επενδυτική βαθμίδα. Βλέπουμε ότι μειώνεται παράλληλα το χρέος. Είναι ένας δείκτης ο χρέος προς ΑΕΠ, ο δείκτης, που είναι πολύ σημαντικός και έχει πέσει κάτω από 150%.
0: Ναι, γιατί αλλά ο πολίτης, ξέρετε τι λέει.
1: Αυτό θα ήθελα να πω. Στην τσέπη μου πότε θα φανεί.
0: Αυτό. Καταλαβαίνετε. Αλλά αυτό είναι το ζήτημα.
1: Συνδυασμός, αυτό είναι το πιο σημείο που πρέπει να μείνουμε. Ότι όλος αυτός ο συνδυασμός, η αύξηση του ΑΕΠ, η μείωση του χρέους προς ΑΕΠ, η μείωση της ανεργίας, η επενδυτική βαθμίδα, οι επενδύσεις που αυξάνονται, τι δημιουργούν, αυτό το πλεόνασμα, το οποίο η αντιπολίτευση κατηγορεί ότι είναι ματωμένο. Εμείς λέμε ότι αυτό το πλεόνασμα προέρχεται από αυτές τις κινήσεις της οικονομίας, οι οποίες αυξάνουν την παραγωγικότητα, αλλάζουν το παραγωγικό μοντέλο και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, τα χρήματα που ο Πρωθυπουργός εξαγγέλει στη ΔΕΣ, το είδαμε το 26, γίνονται πραγματικότητα. Το 25 στη ΔΕΣ το Σεπτέμβριο έγιναν πραγματικότητα και εφαρμόζονται από μια πρώτη του 26. Είδα στη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα το τέλος επιτιδεύματος. Μα όσο ήταν πρωθυπουργός και δεν το κατέργησε, αλλά είδαμε ότι η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, το 24 το μείωσε στο 50% και από το 25 καταργήθηκε για ατομικές επιχειρήσεις και μπλοκάκι. Μάλιστα. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Ναι.
1: Και
0: απευθύνεστε και στους ελεύθερους επαγγελματίες που τώρα το καταλαβαίνω, τα καταλαβαίνω αυτά που λέτε, αλλά από την άλλη υπάρχει και μια δυσαρέσκεια και διαβάζω ότι πρόκειται κάτι να γίνει και προς αυτή την κατεύθυνση αναφορικά με την χαλάρωση των τεκμηρίων, έτσι, μεταξύ άλλων, ή τη μείωση της προκαταβολής φόρου.

0: Ροή τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, διότι εκεί υπάρχει ζήτημα, έτσι, και υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια.
1: Το επιτελείο και το Υπουργείο Οικονομικών συνεχώς εξετάζει όλα αυτά που είπατε, καθώς και η πολιτική μας είναι να βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη και μέσα στην κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα όλα αυτά εδώ καταλαβαίνετε ότι γίνονται αντιληπτά και γίνεται η κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί ως δυνατόν μεγαλύτερη λύση. Και ένα ακόμα σημείο που πρέπει να το κρατήσουμε.
0: Αλλά τελευταίο, γιατί πρέπει να κλείσω. Ελάτε.
1: Βγήκε η κάρτα εργασίας. Εξοικονομήθηκαν χρήματα. Τι έγινε ως αποτέλεσμα? Να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλο για τη συντάξη κυρίας. Ένα μέτρο το οποίο τι δείχνει? Με τις σωστές μεταρρυθμίσεις έρχονται τα αποτελέσματα, γίνονται πράξη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου, συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Τον ακούσαμε πάνω στα θέματα που αφορούν τη ΔΕΘ και όχι μόνο. Θα μείνουμε όμως στα θέματα της οικονομίας, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται γύρω από τις 72 δόσεις. Μία πλατφόρμα που άνοιξε στις 26 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου και εκεί ίσως είναι και η ευκαιρία για εκείνους που έχουν χρέη να κάνουν χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας των 72 δόσεων. Τώρα, βλέποντας από τα στοιχεία, ήδη λέει έχουν καταφύγει στο συγκεκριμένο μηχανισμό 10.000 οφειλέτες. Έχουν αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες. Είναι όμως μαζί μας και τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμένα ο κύριος Χρήστος Βούκας, είναι φοροτεχνικός. Καλημέρα, να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ.
0: Τι γίνεται με τις 72 δόσεις, κύριε Βούκα?
2: Ξεκίνησαν οι ρυθμίσεις των 72 δόσεων, ο κόσμος προσπαθεί να ρυθμίσει. Υπάρχουν πολλοί όμως που έχουν γεννημένες οφειλές μετά το 23, για τις οποίες θα πρέπει απαραίτητα να έχουν ρυθμίσει. Η αρχική ρύθμιση των 72 αφορά για οφειλές έως το 2023, 31 12, σε 72 δόσεις για 6 χρόνια δηλαδή η πληρωμή, με ένα όμως αρκετά μεγάλο επιτόκιο και καμία πρόβλεψη για κούρεμα ή μείωση των προσαυξήσεων.
0: Επιτόκιο μιλάμε 5,84, έτσι.
2: Σωστά, ό,τι αφορά την εφορία και 7,5 περίπου ό,τι αφορά τον ΕΦΚΑ.
0: Είναι υψηλό.
2: Δηλαδή, που είναι ψηλό αρκετά, που ήδη όμως έχουν φύγει και έχουν πάει στο ΚΕΑΟ. Που σημαίνει ότι παράλληλα μπορεί να έχουν ξεκινήσει και τα αναγκαστικά μέτρα εισπράξης, αν κάποιος είχε χρήματα στους λογαριασμούς και όλες οι διαδικασίες που προβλέπουν. Εδώ προβλέπεται μια χαμηλή δόση με 30 ευρώ η ελάχιστη, και από εκεί και πέρα μεγάλη προσοχή στο να μην χαθεί η δεύτερη δόση. Δηλαδή, αν χάσουμε μία δόση που είναι η τρέχουσα για την πληρωμή και την επόμενη, χάνεται αυτομάτως η ρύθμιση, αναβιώνει το ποσό με τους στόχους και τις προσαυξήσεις. Οπότε εδώ θέλει κάποια προσοχή στην τήρηση της ρύθμισης.
0: Ναι.
2: Ο κόσμος, η δική μου άποψη είναι ότι έχει ξεκινήσει να ρυθμίζει, απλά περίμενε μία μεγαλύτερη ρύθμιση. Περίμενε μία ρύθμιση των 100 ή 120 δόσεων και παράλληλα όμως να υπήρχε κάποιο κούρεμα.
0: Ναι. Δυνητικά πάντως διαβάζω ότι μπορούν να υπαχθούν 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα, δεν είναι λίγα, έτσι, που έχουν οφειλές συνολικά σχεδόν 32 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για τα φυσικά πρόσωπα, και για επιχειρήσεις είναι σχεδόν 300.000 με χρέη 63,8 δισεκατομμύρια.
2: Σωστά.
0: Ναι.
2: Ο κόσμος όμως.
0: Πολλά τα λεφτά, κύριε Βούκα.
2: Είναι πάρα πολλά.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολλά. Απλά ο κόσμος ελπίζει και περιμένει. Τουλάχιστον αυτό εισπράττω εγώ, ακούω εγώ.
0: Ναι, ναι.
2: Περιμένει το Σεπτέμβρη. Mm. Περιμένει, όπως τα λέγατε και πριν, την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Αν ανακοινωθεί κάτι καινούργιο όσον αφορά κάποια ρύθμιση ή κάποιες παράλληλες φορολογικές διευκολύνσεις, όπως είναι η προκαταβολή φόρου, όπως μπορεί να είναι το τεκμαρτό εισόδημα, όπως μπορεί να είναι κάποιοι φόροι, ώστε να ξέρει τι θα του περισσέψει μετά για να ρυθμίσει. Γιατί αν δεν τηρήσεις τη ρύθμιση σωστά,
0: σε πετάει έξω.
2: Δόσεις,
0: και τελείως.
2: Σε πετάει έξω.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα πάμε και στο άλλο θέμα που έχει προκαλέσει συζήτηση, γιατί έχει μπει στη συνήθειά μας να μεταφέρουμε χρήματα μεταξύ μας μέσω του Άιρις, για παράδειγμα, μεταξύ φίλων, συγγενών κλπ. Τι γίνεται τώρα με αυτό και τι πρέπει να προσέχουμε?
2: Λοιπόν, εγώ σαν φοροτεχνικός πάντα συστήνω και λέω ότι ό,τι αφορά προστατευόμενο μέλος έως 25 ετών που είναι φοιτητής, μπαίνει στη δήλωσή μας σαν προστατευόμενο μέλος. Του στέλνουμε χρήματα που αφορούν το ενοικιό του, κάποια έξοδα, μικροέξοδα δικά του,

0: εκεί δεν έχει πάρει κάποιο φόβο να μην φοβάται ο κόσμο. Αν όμω τώρα ο συγκεκριμένο νέο πάει αγοράσει ένα αυτοκίνητο, πάει κάνει μια αγορά ακινήτου ή τα χρήματα που θα δαπανίσει δεν αντιστοιχούν στα καθημερινά του έξοδα, εκεί εννοείται ότι μπαίνει στη διαδικασία του ελέγχου και τη σωστή διαδικασία τη μεταφορά, κάνοντα βέβαια πάντα μια. Μια δωρεά στο My Property.
1: Ναι.
0: Εδώ θέλει μεγάλη προσοχή. Ό,τι αφορά φίλους που πηγαίνουμε, τρώμε όλοι μαζί.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα. Αυτό
0: πηγαίνουμε, σωστά. Εκεί ο ένας πληρώνει και λέει θα στα στείλω.
1: Ναι.
0: Πάντα να προσπαθεί ο κόσμος και να βάζει αιτιολογία. Σε κάθε περίπτωση, όταν θα ερωτηθούμε από την φορολογική αρχή και ελεγχθούμε, θα πρέπει να δικαιολογήσουμε. Αν ελεγχθούμε μετά από 5 χρόνια, δεν πρέπει να θυμόμαστε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Οπότε σε αυτή τη διαδικασία, καλό είναι ο κόσμος να βάζει μία αιτιολογία, ώστε να μπορεί αργότερα να δικαιολογήσει τη δαπάνη αυτή.
1: Χρήσιμο αυτό που λέτε. Χρήσιμο αυτό που λέτε, γιατί συμβαίνει πλέον συχνά. Έτσι.
0: Αυτό
1: που είπατε. Μία έξοδος που πληρώνει ένα, τα βάζει με την κάρτα και λέμε οι υπόλοιποι σου στα βάζω. Στα κάνω παφ, όπως λέγαμε παλιότερα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους άνοιξε η πλατφόρμα.
0: Σωστά, έχει ανοίξει. Μέχρι τις 21 Οκτώβρη μπορεί ο κόσμος να κάνει τις αιτήσεις για να μπορέσει να πάρει κατά προτεραιότητα τα 200 ευρώ. Είναι από 200 έως 600. 200 όμως θα πάρουν πιο πολύ. Αυτοί που θα πάρουν περισσότερα χρήματα, αν θα είναι κάποια οικογένεια μονογονεϊκή ή συνταξιούχη, ή αν έχουμε αμαία μέλος. Ή παράλληλα, αν είναι αμαία και επιλέξουμε να πάμε σε κάποιους προορισμούς όπως είναι ο Εύρος, το Βορειοανατολικό Αιγαίο που είχε πληγεί η Θεσσαλία, εκεί ίσως πάρουμε και τα 600 ευρώ. Κατά προτεραιότητα, γύρω στα 200 ευρώ θα πάρει ο κόσμος. Και θα αποκλειστούν όσοι είχαν ξαναπάρει τα εισιτήρια που λέγαμε παλιά του κοινωνικού τουρισμού, της ΔΥΠΑ ή της εφορίας, ή αν κάποιος είχε κάνει αίτηση εκεί και εγκριθεί πέρσι. Αυτή η διαδικασία γίνεται χρόνο παρά χρόνο.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε εδώ θα θέλει μια προσοχή όσο αφορά το κομμάτι που κάποιος θέλει να πάει να διαμείνει σε κάποιο κατάλημα, σε κάποιο κάμπινγκ ακόμα. Απαραίτητη προϋπόθεση εκεί που θα πάει είναι να υπάρχει POS, γιατί γίνεται πληρωμή με άλλη προπληρωμένη κάρτα με το κινητό, και μετά από την κλήρωση που πιστεύω θα γίνει προς το τέλος του μήνα αφού λήξει η ημερομηνία των αιτήσεων. Και μετά.
1: Μάλιστα. Και κύριε Βούκα, στο 1,5 λεπτό συγκεκριμένα που έχουμε στη διάθεσή μας, να μας πείτε και για αυτές τις απάτες. Γιατί τα βλέπετε κι εσείς οι φοροτεχνικοί, σας τα λένε ότι έρχεται το μήνυμα από την ΑΔΕ ή από το GovGR. Έχουν γενικά η ευρηματικότητα είναι απίστευτη που έχουν
0: πατεώνες. Λοιπόν, καταρχάς, χτυπούν πάντα σε αργίες. Οπότε, καλό είναι τώρα αυτές τις μέρες που μεσολαβούν οι μέρες της Παναγίας και θα υπάρξουν μηνύματα. Θεωρώ εγώ πολλά ότι θα προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο αρχικά είτε ότι κέρδισε κάτι, είτε ότι η εφορία του οφείλει κάτι. Ακόμα σκαρφίζονται και τα market pass έτσι που ήταν παλιές αιτήσεις που κάναμε. Εδώ θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν δίνουμε κωδικούς ποτέ. Δεν δίνουμε αριθμούς καρτών ποτέ. Δεν δίνουμε κωδικούς ή banking σε κανένα. Το IBAN μπορούμε να το δώσουμε οπουδήποτε. Τους κωδικούς όμως της κάρτας μας, ειδικά του τριψηφίου από πίσω που είναι η ταυτοποίηση της κάρτας και ο κωδικός, δεν τα δίνουμε ποτέ σε κανένα. Θα πρέπει ο κόσμος να είναι πολύ προσεκτικός, ακόμα και οι φοροτεχνικοί οι ίδιοι, ποτέ δεν θα ζητήσουμε σε ένα πελάτη να μας δώσει τον αριθμό της κάρτας του. Μόνο το IBAN μπορεί να δίνει. Απλά εκείνες καρφίζονται διάφορα, παίρνοντας αρχικά ότι κέρδισαν κάποιο ποσό, στη συνέχεια ξεκινούν τη διαδικασία. Δεν το βλέπω, δεν διαβάζεται, δεν μου βγαίνει, δεν μου ανοίγει. Δώσ' μου και τον αριθμό της κάρτας σου να δω για να σου μεταφέρω τα χρήματα. Πρέπει ο κόσμος να είναι πολύ πολύ προσεκτικός.
1: Και υποψιασμένος, έτσι, γιατί και να μην κινούμαστε βιαστικά έχοντας το κινητό στο χέρι, ειδικά όταν έχει μέσα ένα σύνδεσμο, ένα link, ακόμα και μόνο το γεγονός να το πατήσεις, ποτέ δεν ξέρεις, ενδεχομένως μπορεί να σου βάλει ένα λογισμικό, να σου βάλει μέσα ένα ιό ή οτιδήποτε
0: ποτέ,
1: και από εκεί και πέρα να γίνει η ζημιά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είχε ξεκινήσει την προηγούμενη διαδικασία και έκανε. Θα έστελαν μηνύματα ακόμη και για τις κλήσεις της τροχιάς. Και τώρα την τελευταία εβδομάδα ότι υπάρχουν οφειλές ή επιστροφή ποσών από τον ΕΦΚΑ. Ναι. Πρέπει ο κόσμος να είναι πολύ προσεκτικός.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
0: Ευχαριστώ. Να είστε
1: καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Βούκας ήταν μαζί μας, φοροτεχνικός. Έτσι κλείνουμε εμείς και σήμερα ραντεβού. Αύριο το πρωί στις 10 εδώ στο ραδιόφωνο του Sky.

0: και από τις 6 το πρωί στην τηλεόραση. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
9: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
10: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
9: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
11: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Αλφα, 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφή.

0: Ιωαννίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.

Beppis. Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Δόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
4: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
3: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
4: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
3: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
4: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
5: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

0: Mac Motors, επίσημος διανομέας Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Α 88,6.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.

0: BMW Αφή Ιωαννίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
4: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αλυθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
6: Πινακότη,
7: πινακότη,
6: από τα άλλο μου ταυτί.
8: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
5: Α 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510 22 02 01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α 88,6.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
1: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντης Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Αλφα 88,6.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικός στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοςστηζωή.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 6946569860, 6946569860, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Είμαστε απίστευτα, ανίατα εθισμένοι στο να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας. Όποιος και αν είναι ο λόγος, δυσκολευόμαστε να πούμε στο Θεό «Δεν είμαι αρκετά καλός, αλλά δέχομαι το δώρο σου». Ανταυτού, θέλουμε να είμαστε άξιοι γι' αυτό. Θέλουμε να είμαστε σωστοί με το Θεό, με τη δική μας αξία. Αλλά αυτό δεν λειτουργεί ποτέ. Ο Παύλος ήθελε απεγνωσμένα το Ισραήλ να σωθεί, αλλά ο ίδιος τους δείχνει ότι η κληρονομιά τους δεν είναι αρκετή. Έτσι λοιπόν μπορείς να είσαι θρησκευόμενος και χαμένος. Ο λαός Ισραήλ είχε περισσότερα από το Θεό από οποιοδήποτε άλλο έθνος, αλλά ήταν χαμένοι. Μπορούν να σωθούν. Πρέπει να μοιραστούν το Ευαγγέλιο. Μπορείς να είσαι με αρκετό ζήλο, αλλά όχι γνώση. Συχνά θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι σωστό, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι λέει ο Θεός στο λόγο του. Οι Εβραίοι δεν κατανόησαν σωστά την Πεντάτευχο και αυτό τους ανάγκασε να απορρίπτουν τον Ιησού ως Μεσσία. Μπορεί τα στόματα και οι καρδιές μας να πρέπει να συμφωνούν. Αυτό που λέμε και αυτό που πιστεύουμε πρέπει να είναι το ίδιο. Αν ομολογείς τον Ιησού Χριστό χωρίς πίστη, είτε κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, είτε είσαι υποκριτής. Αν έχεις πίστη, αλλά δεν τον ομολογείς, τότε μπορείς να είσαι κάποιος που φοβάται, ένας δειλός. Τι γίνεται με το μέλλον του Ισραήλ, τι γίνεται με τις υποσχέσεις του Θεού? Μήπως αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο Θεός έχει βαρεθεί τον λαό Ισραήλ και έχει φύγει μακριά από αυτούς? Όχι. Είναι η απόδειξη ότι ο Θεός σώζει έναν Ισραηλίτη, έναν απόγονο του Αβραάμ από τη φυλή του Βενιαμίν, και ο Θεός πάντα έχει ένα απομεινάρι στο λαό του Ισραήλ. Σώζει όλο τον κόσμο, αλλά αυτό το απομεινάρι σήμερα απορτίζεται εκείνους τους Εβραίους που πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι θα συμβεί σε εκείνους που δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι Μεσσίας τους? Ο υπόλοιπος λαός έχει σκληρύνει, όπως και όλοι οι άνθρωποι στον όλο κόσμο. Έχουν σκληρύνει επειδή αποτυγχάνουν. Δεν αποτυγχάνουν επειδή έχουν σκληρύνει. Έχουν εκτεθεί στο Ευαγγέλιο όπως άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν τόση πολύ έκθεση. Το Ισραήλ είχε πολλές ευκαιρίες για να ακούσει και να απαντήσει το Θεό. Ήταν υπομονετικός μαζί με το λαό. Αλλά τώρα τυφλώνονται επειδή δεν δέχονται το φως που τους έδωσε. Ο Θεός έχει αφήσει λοιπόν τους Εβραίους στην άκρη. Η απόρριψή τους ώθησε το Θεό να ανοίξει τις πύλες της σωτηρίας Εβραίους στους εθνικούς, δηλαδή σε όλα τα άλλα έθνη εκτός Ισραήλ. Αυτό που νόμιζαν ότι μπορεί να γίνει μόνο με τους Εβραίους, ο Θεός τώρα το δίνει και ευλογεί και όλα τα άλλα έθνη. Δεν ασχολείται με το Ισραήλ ως έθνος αυτή τη στιγμή, αν και διατηρεί τις υποσχέσεις του. Θα επιστρέψει ξανά σε αυτούς μόλις η Εκκλησία φύγει από αυτή τη γη. Σήμερα η Εκκλησία ωφελείται λόγω του έθνους του Ισραήλ, τους χρωστάμε τόσα πολλά. Αυτοί παραμερίστηκαν λόγω της απιστίας τους. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στην πίστη στον Ιησού Χριστό και μόνο.

0: Αυτή η χάρη μας έφερε στην οικογένεια του Θεού και μας έδωσε προνόμια και ευλογίες. Τα παιδιά του Θεού έχουν ένα λαμπρό μέλλον μπροστά και δεν έχει σημασία αν ήταν ή είναι Ισραηλίτες, έχει σημασία αν έχουν πιστέψει σε αυτόν. Όποιος πιστεύει λοιπόν είναι παιδί του Θεού και μπορεί να βρεθεί μαζί με τον Θεό κάποια στιγμή στο τέλος της ζωής του μαζί του. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκκρεμίσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια καινούργια θήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη δημοτική εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-1960. Επαναλαμβάνω, 210-48-1960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο διπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα.
1: Αλφα 88.

0: λέει, σε 285 συλλήψεις, 255 εξ αυτών από αμέλεια και 30 από πρόθεση. Πολλές περιοχές της χώρας μας σε πορτοκαλί συναγερμό. Έχουμε πολύ ισχυρά μελτέμια εντάσεως. Οι άνεμοι θα είναι περισσότερο από 7, 8 και τοπικά 9 από ρηπαίοι άνεμοι, όπου από τη μία πλευρά θα μπαίνουν από τις Κυκλάδες και από το Αιγαίο πολύ ισχυρός βόρειος βορειοανατολικός άνεμος και θα γίνεται καταβατικός άνεμος.
1: Επειδή είμαστε στο πεδίο, να ξέρετε ότι τα βουνά μας, ειδικά της περιοχής της Αττικής, είναι μπαρουταποθήκες. Έχουν τεράστιες ποσότητες από πευκοβελόνες, οι οποίες επειδή δεν σαπίζουν εύκολα, το πω έτσι, παραμένουν σε στρώματα. Με το βοριά, τα μελτέμια εξαφανίζει τη υγρασία, με αποτέλεσμα μία παραμικρή σπίθα να τα κάνει όλα παρανάλογα.
2: Προβληματισμό στην ίδια ώρα.

0: Την επιστημονική κοινότητα για τα αυξημένα κρούσματα δυτικού Νείλου. Μάλιστα, έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης λέει ότι Ελλάδα και Ιταλία βρισκόμαστε στις πρώτες θέσεις εξάπλωσης.
1: Γεγονός είναι ότι δυστυχώς φτάσαμε στους 9 θανάτους. Όσοι δηλαδή θάνατοι ήταν και πέρυσι μέχρι τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Επομένως, δυστυχώς θα ξεπεράσουμε αυτό το όριο. Και όσον αφορά τον Ιούλιο, για πάρα πολλά χρόνια δεν είχαμε φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο.
0: Και μεγάλος νικητής του Super Cup, ο Όφη, μετά από έναν αγώνα πραγματική διαφήμιση που διεξήχθη με την ΑΕΚ και που είχατε την ευκαιρία να δείτε μέσα από την τηλεόραση του Sky.
2: Έφυγε ο Ανδρούτσος, εκτέλεσε, σκόραρε και γράφει ιστορία. Όφη για πρώτη φορά στην ιστορία του κατακτά το Super Cup.
3: Είμαι σίγουρος ότι θα το σηκώσουμε σήμερα το κύπελλο, ειδικά με αυτή την απόδοση που βγάλαμε σαν ομάδα, με αυτή την υπερπροσπάθεια, πραγματικά ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά μας.
4: Κοντρόλαρα καλά την μπάλα και είδα ανοιχτή γωνία και πλάσαρα και μπήκε.
2: Έξαλλοι πανηγυρισμοί και από τους φίλους του Όφη και από τους παίκτες του Όφη.
0: Και μπράβο στον Όφη, μπράβο στους φίλους του Όφη, μπράβο και σε εσάς που με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο βρίσκετε την ευκαιρία αυτές τις ημέρες, με αποκορύφωμα βεβαίως την αυριανή ημέρα, να φύγετε για τις διακοπές σας και είστε μάλλον πολλοί. Η Γεωργία Μαυρούδη, γεια σου Γεωργία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ, είναι τέσσερι το δεύτερο μεγάλο κύμα των εκδρομέων, θα λέγαμε. Το κύμα των εκδρομέων του Αυγούστου φεύγουν. Τώρα είμαστε μία ανάσα από το 15 Αυγούστου. Νομίζω και από το ρεπορτάζ που κάναμε ότι περισσότεροι πηγαίνουν στο Πάρο. Παρονάξο και
0: θα Παροναξία την τιμητική τη, ε.
5: Και την τιμητική τη. Πραγματικά είναι και παιδιά που τελείωσαν και τις Πανελλήνιες. Είναι μια περίοδο τώρα που ενδείκνυται για τις διακοπές τους. Οι περισσότεροι είναι παρέες με νέα παιδιά. Είχε καλό καιρό σήμερα, θα έχει καλό καιρό και τις επόμενες ημέρες.
0: Τα πλοία φαντάζομαι γεμάτα, οι πληρότητες πρέπει να είναι στο κόκκινο.
5: Οι πληρότητες είναι πραγματικά στο κόκκινο, πάνω από το 95% όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. Oh. Από ό,τι βέβαια γνωρίζουμε, ίσως την Δευτέρα και την Τρίτη ήταν λίγο περισσότερος ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και σήμερα και τις επόμενες ημέρες θα συνεχίζουν να φεύγουν. Μιλάμε τώρα για τεράστιες σειρές. Με κόσμο, δηλαδή από τις 7 η ώρα το λιμάνι ήταν κατάμεστο. Από κόσμο, από νέα παιδιά, από οικογένειες που φεύγουν και η Τίνος έχει επίσης την κινητική της, όπως καταλαβαίνουμε, λόγω των ημερών. Οπότε όσοι,
0: όσοι έχουν τη δυνατότητα.
5: Όσοι έχουν τη δυνατότητα και την οικονομική, αλλά μπορούν να πάρουν έτσι και μια ανάσα από τη δουλειά.
0: Δεν εντόπισες τίποτα προβλήματα στις αναχωρήσεις, μεγάλα τουλάχιστον, γιατί με τέτοιον όγκο.
5: Όχι, σήμερα δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα.
0: Ωραία.
5: Τώρα για αύριο, επειδή επίσης να υπάρχουν κάποια βοφόρ, μπορεί και να μην υπάρχει.
0: Αυτά, ναι.
5: Θέμα.
0: Αυτά θα τα δούμε. Θα τα δούμε σε λίγο και με τη μετεωρολόγος μας. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Γεωργία Μαυρούδη για την έξοδο.
6: Στην Άξο πηγαίνουμε. Δύο εβδομαδούλες.
7: Δύο!
6: Ναι, δύο εβδομαδούλες. Και μετά πάμε στη Μύκονος, στο εξοχικό εδώ του παιδιού.
8: Έχει ψωμί, γι' αυτό έχουμε. Κάνουμε καλές φιλίες για να πηγαίνουμε Μύκονος, Σαντορίνη, Άξο, τα πάντα. Να γίναμε λίγο απ' όλα.
7: Τι σχέδια έχουμε για τις διακοπές?
6: Πάμε για τα χειρότερα. Και κυρίως, εντάξει, να περάσουμε καλά, να ηρεμήσουμε κι εμείς λίγο, να ξεφύγουμε.
9: Τέσσερις μέρες, τρεις για νυχτερές θα πάμε. Εμείς οι δύο μόνοι μας. Δύο-δύο έτσι καλύτερα, όχι πολύ βάμπτα.
7: Πόσο σας φάνηκαν τα εισιτήρια, τα ακτοπλοϊκά?
9: Μια χαρά.
8: Κομπλέ.
9: Πήγαμε για το φοιτητικό, δεν είχαμε κανένα θέμα.
7: Και πάρω για πόσες μέρες?
8: Μια εβδομαδούλα, χαλαρά. Μόνο κλαμπ. Ούτε ξεβέρα, τίποτα. Μόνο κλαμπ. Πάμε πάρα, περάσουμε ωραία.
0: Οι πιτσιρικάδες οι οποίες φεύγουν όλοι μαζί, νεανικές παρέες, για να περάσουν κάπου όμορφα. Ακτοπλοϊκός, γιατί στους δρόμους πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Θα δούμε σε λίγο κιόλας σχετικά με ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, με ένα βιτιοφόρο που παίρνει στο αντίθετο ρεύμα. Η τροχέα λοιπόν έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο για την όσο το δυνατόν ασφαλή μετακίνηση στις εθνικές οδούς. Μάλιστα θα υπάρχουν και απαγορεύσεις. Μας τα λέει ο κύριος Καραγιάννης, είναι ο διοικητής τροχέας Πειραιά. Μίλησε στο Μέγκα.
10: Έχουμε την απαγόρευση της κίνησης των φορτηγών στις εθνικές οδούς στην έξοδο για την ημέρα του το Σάββατο. Από τις 4 το μεσημέρι ως 10 το βράδυ δεν θα έχουμε στις εξόδους των δύο εθνικών οδών κίνηση φορτηγών και στην επιστροφή την Κυριακή δεν θα έχουμε κίνηση από φορτηγών από τις 4 το μεσημέρι έως 11 το βράδυ.
0: Τώρα, δεν θέλω να σας χαλάσω τη διάθεση, ειδικά σε εσάς που πηγαίνετε προς το λιμάνι να περάσετε όμορφα σε κάποιο νησί, αλλά το γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να σας το πούμε, ότι οι τιμές των καυσίμων στα νησιά για πάρα πολλούς λόγους δεν είναι ίδιες με την Αττική. Ο κύριος Θέμης Κιουρτζής είναι ο πρόεδρος των Βενζινοπολών στο Open.
11: Στο τέλος της εβδομάδας θα κλείσει 8 λεπτά τουλάχιστον η αμόλυβδη επάνω με την προηγούμενη εβδομάδα και 10 λεπτά το πετρέλαιο. Τα κοστολόγια στα νησιά είναι λίγο διαφορετικά και αυτά είναι που ανεβάζουν και τη μέση τιμή στη χώρα. Όπως σε κάποια νησιά έχουμε 17% φόρο προϊστέμενης αξίας, θα έπρεπε και στις Κυκλάδες να έχουμε μια χαμηλότερη τιμή στο φόρο προϊστέμενης αξίας.
0: Θα μείνουμε λιγάκι στο κομμάτι οδική ασφάλεια. Θα πάμε στο Μιχάλη Τεζάρη. Είχαμε προγραμματίσει με τον Μιχάλη να μας βοηθήσει λιγάκι να δούμε τι έχει γίνει με το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο που δείχνει ένα βιτιοφόρο να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα να περνάει ξυστά από μια μοτοσυκλέτα. Αλλά νομίζω έχει προκύψει και κάτι άλλο τελευταία. Μιχάλη, αν δεν κάνω λάθος, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά, η λέξη οδική ασφάλεια είναι σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Να πούμε πως εν μέσω πέρους, 13 Αυγούστου. Εδώ απέναντι από τον Sky, στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού προς Ποσειδώνος, έχουν συγκρουστεί 3 οχήματα με αποτέλεσμα να υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού. Ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο το οποίο φαίνεται να ξεκινάει τουλάχιστον από το ύψος του Μοσχάτου, με αποτέλεσμα πολλοί οδηγοί να έχουν εγκλωβιστεί, αναμένοντας την τροχέα να πάρει, να αποσύρει
0: να διευθετήσει
12: τα 3 οχήματα τα οποία έχουν συγκρουστεί στην αριστερή πλευρά του δρόμου πριν από την έξοδο από το ΣΕΦ. Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν τραυματίες, ελπίζουμε να μην υπάρχουν και να είναι μόνο υλικές ζημίες, αλλά σε κάθε περίπτωση προκαλεί ενδιαφέρον τον εντυπωσιασμό όλων μας το ότι κατάφεραν τρεις οδηγοί αυτοκινήτων σε μια άδεια Αθήνα, κατεβαίνοντας στο λεωφόρο Κηφισού, ο οποίος είναι επίσης άδειος, να συγκρουστούν και να έχουμε αυτό το κυκλοφοριακό κομφούζιο αυτή την ώρα που μιλάμε στο συγκεκριμένο σημείο. Κάτι βέβαια που έχει και προεκτάσεις, καθώς όσοι οδηγοί κινούνται με κατεύθυνση προς την Γλυφάδα ή τον Πειραιά, θα κινηθούν να περιμένουν αρκετή ώρα μέχρι να φύγουν τα αυτοκίνητα από τη μέση.
0: Μιχάλη, μόλις άνοιξα τους χάρτες, τους ηλεκτρονικούς, δείχνει να είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, πολύ πριν στο ρεύμα καθόδου της Κηφισού.
12: Πολύ πριν, είναι πολύ πιθανό. Ναι,
0: πολύ πριν από την Πέτρου Ράλη, που φτάνει μέχρι εδώ, το τέλος της, στο Φάλιρο. Οπότε και όσο περνάει η ώρα, καταλαβαίνεις, αυτό τώρα θα χειροτερεύει όσο δεν παίρνουν από εκεί τα αυτοκίνητα.
12: Και αυτό και θα πρέπει να μακρυνθούν τα οχήματα, αν δεν υπάρχουν τραυματίες και είναι μόνο ηλικές ζημίες, θα μακρυνθούν γρήγορα προκειμένου να εξυπηρετούν οι υπόλοιποι συμπολίτες μας.
0: Τώρα, αυτό το οποίο έχει προκαλέσει, δηλαδή πραγματικά παγώνει το αίμα όταν το βλέπεις, είναι το περιστατικό, Μιχάλη, με το βιτιοφόρο που μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα. Είναι μια μάλλον επαρχιακή οδός, δηλαδή από γύρω που φαίνονται χωράφια, από το ότι είναι μια λωρίδα ανακατεύθυνση, μάλλον είναι επαρχιακή. Και αυτό που
12: έχουμε
0: βλέπουμε σου κόβει την ανάσα. Α, μάλιστα, για πες μας.
12: Το χάρο με τα μάτια του λοιπόν είδε ένας μοτοσυκλετιστής που κινούνταν στη λίμνη Πλαστήρα, όταν ένας οδηγός βιτιοφόρου έκανε επικίνδυνη προσπέραση με αποτέλεσμα να μπει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να έρθει ουσιαστικά πρόσωπο με πρόσωπο με τον μοτοσυκλετιστή. Ο οδηγός μηχανής ανάρτησε το βίντεο που μέσα σε λίγα λεπτά, όπως καταλαβαίνεις, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η έρευνα από την αστυνομία. Αρχικά λοιπόν, επειδή όπως προείπες και εσύ, κανείς δεν γνώριζε πού έχει συμβεί αυτό το περιστατικό, δεν ήταν γνωστό το σημείο που εξελίχθηκε η προσπέραση, την έρευνα ανέλαβε η Τροχιά Αττικής. Μάλιστα, σήμερα προχωρήσει του Sky, το όχημα, το βιτιοφόρο, εμφανίζεται να ανήκει σε άτομο που διαμένει στη Θεσσαλονίκη και πλέον αναμένεται ο εντοπισμός και η προσαγωγή του, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, και όχι μόνο φαντάζομαι, για το περιστατικό αυτό, το οποίο έχει πραγματικά προκαλέσει σοκ σε όποιον το βλέπει και κινείται στους δρόμους και οδηγεί στους δρόμους. Είναι ένας μοτοσυκλετής, ο οποίος αμέριμνος κάνει την βόλτα του στον δρόμο και ξαφνικά διαπιστώνει από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
0: Του έρχεται ο χάρος.
12: Να του έρχεται ο χάρος. Δηλαδή είναι στιγμές οι οποίες.
0: Το βιτιοφόρο δεν, πούμε, δεν είναι. Το βιτιοφόρο δεν πατάει τη διαχωριστική. Το βιτιοφόρο βρίσκεται ολόκληρο στο αντίθετο ρεύμα.
12: Έχει περάσει στο ρεύμα που κινείται ο μονοσυκλετητής. Και αν δούμε και το χαρακτηριστικό βίντεο, ο μονοσυκλετητής σοκαρισμένος, όταν έχει περάσει και αντιλαμβάνεται ότι δεν θα συγκρουστεί, ξεκινάει να φωνάζει ο άνθρωπος: τι έκανε ρε, τι έκανε ρε. Αυτό το τι έκανε ρε το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Όταν γίνω δυστύχημα. Ναι. Το θέμα είναι να μην γίνονται δυστυχήματα και να μην έχουμε τέτοιες εκφράσεις.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ο Μιχάλης Τεζάρης μας αποκαλύπτει, κυρίες και κύριοι, το σημείο. Εγώ δεν το γνώριζα. Τώρα με το ρεπορτάζ ο Μιχάλης μιλάμε για τη λίμνη Πλαστήρα και επιπλέον ο Μιχάλης, αν δεν σε ερμηνεύω λάθος, Μιχάλη, μας λες ότι για να ξέρει τώρα που είναι ο. που μένει ο οδηγός, είναι θέμα χρόνου να τον εντοπίσει.
12: Ακριβώς. Και μάλιστα αναμένεται και επίσημη ανακοίνωση εντός λίγο από την ελληνική αστυνομία.
0: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
12: Καλό μεσημέρι.
0: Ο Μιχάλης Θεζάρης ήταν και για τα δύο περιστατικά. Το τροχαίο που έχει μπλοκάρει την κάθοδο του Κηφισού. Το ποτηλιάρισμα αρχίζει από το τέλος του Κηφισού και πηγαίνει μέχρι πριν από την Πετρουράλη.

0: Και το δεύτερο, το πολύ επικίνδυνο, το εγκληματικό μάλλον, την εγκληματική οδήγηση από έναν οδηγό βιτιοφόρου που βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα και για εκατοστά, δεν είναι υπερβολή αυτό, για εκατοστά δεν οδηγεί στο θάνατο έναν μοτοσυκλετιστή. Γιατί σε μια τέτοια σύγκρουση αντιλαμβάνεστε τις επιπτώσεις. Η κυρία Κονησιώτη, δικηγόρος στον Sky.
1: Παρατηρείται μία μείωση των κλασικών παραβάσεων, αλλά τα αυτοκινηστικά δυστυχήματα παραμένουν σε πάρα πολύ υψηλούς δείχτες και ειδικά η επικίνδυνη οδήγηση. Πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας. Πάμε σε κακουργηματική πράξη εδώ, απόπειρα. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ ασυνείδητη οδήγηση. Είναι σε επίπεδο πολύ υψηλής επικινδυνότητας σε ποινικό χαρακτηρισμό.
0: Και ο κύριος Ρήγας, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.
2: Το καλοκαίρι είναι μια περίοδος η οποία οι δρόμοι είναι άδειοι, υπάρχει μια άλλη διάθεση πιο χαλαρή και μπορεί να είμαστε πιο εύκολοι στο να διαπράττουμε μια παράβαση του κώδικου οδικής πληροφορίας και αυτό να φέρει ως αποτέλεσμα τροχαία ατυχήματα. Επίσης, να πούμε ότι αναπτύσσονται ταχύτητες, δεν έχουμε τα μποτιλιαρίσματα που έχουμε τον υπόλοιπο χρονικό διάστημα και αυτό είναι επικίνδυνο μέσα σε ένα οικιστικό ιστό, ναι. Το να αναπτύσσουμε μεγάλες ταχύτητες είναι πολύ επικίνδυνο γιατί δεν υπάρχει, παραμένει να υπάρχει λίγος χρόνος αντίδρασης και αντιμετώπισης ενός τυχαίου γεγονότος.
0: Εδώ και ένα 24ωρο το πυροσβεστικό σώμα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού και θα παραμείνει και για τα επόμενα, καθώς οι συνθήκες που δημιουργούνται είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Ο δείκτης επικινδυνότητας σε αυτή την κλίμακα από το 1 μέχρι το 5 είναι κολλημένος στο 5, με ολόκληρους νομούς να έχουν κοκκινήσει στους χάρτες της πολιτικής προστασίας. Αυτό, αντιλαμβάνεστε, προκαλεί έντονη ανησυχία, έκτακτα μέτρα. Ο Μάριος Γιαννόπουλος, γεια σου Μάριε.
3: Καλησπέρα Σπύρο, πράγματι παρατηρούμε ότι και το πυροσβεστικό σώμα αλλά και εθελοντές πυροσβέστες βρίσκονται σε απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Βρεθήκαμε στο πυροφυλάκιο Αργυρού Προσελληνικού να κάνουμε ρεπορτάζ και βλέπουμε πραγματικά ότι οι άνθρωποι έχουν όλα τα τεχνικά μέσα ενεργοποίηση, drones, χτενίζουν τον ημιτό. Ακόμη και ο Δήμος Αθηναίων με πολιτική προστασία με τα drones σε λόφους, πάρκα. Είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή σε απόλυτο συντονισμό. Παρ' όλα αυτά και τα στελέχη είναι έτοιμα να συνδάμουν όποτε χρειαστεί με περιπολίες, είτε με οχήματα είτε πεζοί, και μέσα στα δάση εθελοντές δασοπυροσβέστες και πυροσβεστικοί πραγματοποιεί περιπολίες συνεχώς σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Από εκεί και έπειτα, όπως και εσύ είπες, πραγματικά παραμένει ο δείκτης κολλημένος στο 5 και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε αρκετές περιοχές οι οποίες είναι στο κόκκινο. Έχουμε την Αττική, την Βιωτή αύριο, Κορινθία, Αργολίδα, Κεντρική, Νότια Εύβοια, οι οποίες πραγματικά βρίσκονται σε κόκκινο, σε κατάσταση συναγερμού. Από εκεί πέρα τα...
0: Ναι, ναι.
3: Από εκεί πέρα τα μέτρα προστασίας αφορούν το κλείσιμο πάρκα και λόφους, ενώ πολιτική προστασία απευθύνει ισχυρίσταση σε πολίτες να φέρουν ενέργειες που θα προκαλέσουν πυρκαγιά, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Ακριβώς για αυτή τη σύσταση τώρα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, μετά από έκτακτη σύσκεψη που έγινε.
4: Απευθύνω ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες. Η αυριανή ημέρα, αλλά και οι επόμενες, απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Οφείλουμε όλοι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να περιορίσουμε κάθε πιθανό κίνδυνο. Προτεραιότητά μας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού μας περιβάλλοντος.
0: Ισχυρή σύσταση από τη μια να είμαστε προσεκτικοί, από την άλλη η εικόνα που παρουσιάζουν ορισμένες περιοχές δεν συνάδει και πολύ με αυτό που λέμε ότι είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι, πώς να το πω. Γεια σου Βαγγέλη, ο Βαγγέλης Κοκολάκος μας περιμένει. Γεια σου Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από την περιοχή της Άνοιξης και δεν βρεθήκαμε εδώ τυχαία, Σπύρο. Πριν από λίγες ημέρες ένας άνδρας, στην οδό Μάρκου Μπότσαρη, προκάλεσε πυρκαγιά σε δύο διαφορετικά σημεία με εμπρισμό. Συνελήφθη αυτός ο άνδρας και θα έλεγε κανείς ότι μετά από αυτούς τους δύο εμπρισμούς οι αρχές θα είχαν κινητοποιηθεί και θα είχαν μαζεύσει τουλάχιστον τα σκουπίδια, ναι, επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν είδαμε. Έχει μετατραπεί η οδός Μάρκου Μπότσαρη και η οδός Κρινών, είναι μια συμβολή οδών εδώ στην περιοχή της Άνοιξης, σε μια απέραντη χωματερή. Μπάζα, κλαδιά από δέντρα, φυσικά πολλά χόρτα, ξηρά χόρτα και φυσικά το μεγάλο πρόβλημα, η μεγάλη πληγή την οποία αναδεικνύουμε από τον Απρίλιο και τον Μάιο ακόμα, τα ακαθάριστα οικόπεδα. Φυσικά, όπως καταγγέλουν εδώ οι κάτοικοι της περιοχής, γίνονται συνεχείς οχλήσεις, όμως δεν βλέπουν φως στο τούνελ, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες να επικοινωνήσουν με κάποιον αρμόδιο από τον Δήμο ή με κάποιον άλλον που θα μπορούσε να καθαρίσει όλο αυτό το σκουπιδότυπο, δεν έχουν δει. Όπως έλεγαν μάλιστα πριν από λίγες ημέρες, λαχτάρισαν όταν είδαν την φωτιά να μπαίνει πολύ κοντά στα σπίτια τους από εμπρισμό. Και όλα αυτά, Σπύρο, σε μια ημέρα,
0: ναι, κάποιες
5: ημέρες που είμαστε σε κόκκινο συναγερμό.
0: Βέβαια, βέβαια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, και ρεπορτάζ στην τηλεόραση του Sky, την οπτικοποίηση του θέματος, στο κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Αβίδου, απόψε. Προσέξτε τώρα, σε μια τέτοια ημέρα, με αυτές τις συνθήκες, η κατάσταση που μας περιέγραψε ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Το 90%, όπως λέει η πυροσβεστική, των πυρκαγιών αποδίδεται σε αμέλεια, ανθρωπογενείς παράγοντας, κάποια εργασία που κάνουμε στην ύπαιδρο ή ακόμη και υψισταριά που ανάβουν κάποιοι δίπλα στο δάσος, σε μία ημέρα που ακούστε τα χαρακτηριστικά της από τον κύριο Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του πυροσβεστικού σώματος.
6: Σήμερα είναι μια από τις πιο δύσκολες ημέρες σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία. Από πλευράς πυρομετεωρολογικών συνθήκων, ζητούμε τη συνεργασία των συμπολιτών μας και απευθύνουμε πολύ ισχυρή έκκληση σήμερα να μην πραγματοποιηθεί καμία θερμή εργασία στην ύπαιθρο. Δεν ανάβουμε πυρκαγιά, φωτιά για κανένα λόγο. Δεν κάνουμε σήμερα χρήση τροχού ηλεκτροσυγκολήσεως για απολύτως κανένα λόγο. Δεν καπνίζουν σήμερα οι μελισσοκόμοι τα μελίσια τους.
0: Πρέπει λοιπόν σήμερα και τις επόμενες δύο ημέρες να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί, γιατί οι συνθήκες είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς. Εξαιρετικά ισχυρή άνεμη, ξηροβόρη, τέτοιο που εμποδίζει, περιορίζει τη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί μια πυρκαγιά όταν ξεσπάσει. Η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντιο μαζί μας για να δούμε ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει και επίσης έχει προκαλέσει την κινητοποίηση αρχών και επιστημόνων. Μια ανησυχία που εκφράζεται συγκρατημένη, προς το παρόν ψύχρεμη, για να μην ξεφύγουμε κιόλας και δημιουργήσουμε εντυπώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ωστόσο, η εικόνα με τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν επιτρέπει εφησυχασμό, έτσι όπως στην κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ στην Ελλάδα και την Ιταλία. Έρχεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πρόληψης Νόσου. Τον θυμόμαστε από την περίοδο του κορονοϊού, ο ECDS. Και μας λέει ότι στην Ελλάδα και στην Ιταλία, και μας λέει ότι στην Ελλάδα και στην Ιταλία παρατηρείται η μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη. Και τα στοιχεία δείχνουν αυτό ακριβώς. Μάλιστα, ο ΕΟΔΗ χαρτογραφεί και τις περιοχές όπου έχουμε τα περισσότερα κρούσματα. Σοφία.
7: Σε αυξημένη επαγρύπνηση, θα έλεγα, Σπύρο, βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές στη χώρα μας για τα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς, όπως είπες και εσύ, η μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού παρατηρείται σε Ελλάδα και Ιταλία. Σύμφωνα λοιπόν με τον ΕΟΔΗ, την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας δηλώθηκαν 45 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή του έτους. Έχουν καταγραφεί επίσης 9 θάνατοι, όλοι αφορούν σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, με διάμεση ηλικία τα 82 έτη, ενώ τα συμπτώματα που συνήθως παρουσιάζονται χτυπούν κατά βάση το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως σύγχυση, υπνηλία, υψηλός πυρετός και πονοκέφαλος. Η παρουσία του ιού, να πούμε ότι επιβεβαιώνεται σε 39 δήμους της χώρας, ενώ στην περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, γεγονός που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, με αυξημένο μάλιστα αριθμό κρουσμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως η Παλίνη, η Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, ο Μαραθώνας, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρη, Γλυφάδα, Αθήνα και Πειραιάς ενδεικτικά.
0: Εκεί έχεις τις περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα. Βλέπω στο Δήμο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης υπάρχουν 5 οι οποίοι νόσησαν και άλλοι 2 οι οποίοι ήταν ασυμπτωματικοί, αλλά στο σύνολο 7 άτομα εντοπίστηκαν στο Δήμο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης έως τώρα με τον ιό του Δυτικού Νείλου, 11 στην περιοχή του Μαρκοπούλου, 13 Σπάρτα Αρτέμιδα στη Λούτσα, 7 στην Αγία Παρασκευή. Οι αριθμοί είναι μικρότεροι στον Πειραιά, 1, στο κέντρο της Αθήνας 3, στο Παπάγου 1, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα, τουλάχιστον εγώ από το χάρτη εδώ έτσι όπως το βλέπω, είναι Ανατολική Αττική. Ανατολική Αττική. Βάρη Βουλιαγμένη, Λαύριο, Μαρκόπουλο, Σπάτα, Σπάρτα και Λούτσα. Εκεί εντοπίζονται τα περισσότερα
7: κρούσματα. Ωστόσο, να

0: Επισημάνουμε ότι η πραγματική διασπορά του ιού κατά πάσα πιθανότητα είναι μεγαλύτερη.
1: Ναι, εδώ λέμε τα κρούσματα τα οποία έχουν αναφερθεί στο κέντρο ελέγχου, ασφαλώς.
0: Από εκεί και πέρα, αναφορικά με τους θανάτους, οι ειδικοί μιλούν για πρωτοφανές νούμερο για αυτή την περίοδο και πιο αναλυτικά αναφέρεται σε αυτό το θέμα και η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής, η οποία μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στην τηλεόραση του Sky.
2: Ο ECDC στην Ευρώπη ανακοίνωσε ότι μαζί με την Ιταλία είμαστε οι πρώτοι όσον αφορά την εξάπλωση του ιού του τυπικού νήλου. Γεγονός είναι ότι δυστυχώς φτάσαμε στους 9 θανάτους, όσοι δηλαδή θάνατοι ήταν και πέρυσι μέχρι τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Επομένως δυστυχώς θα ξεπεράσουμε αυτό το όριο. Και όσον αφορά τον Ιούλιο, για πάρα πολλά χρόνια δεν είχαμε φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο από που προήλθανε ο αριθμός των περιστατικών. Έχουμε τώρα τους θανάτους.
1: Ναι, και μόνο ο αριθμός των κρουσμάτων προκάλλει μια ανησυχία, έτσι όπως διαπίστωσε και από αυτά μας είπε η κυρία Ψαλτοπούλου.
0: Από εκεί και πέρα αξίζει να αναφέρουμε πού οφείλεται και η εξάπλωση του ιού. Οι ειδικοί λοιπόν την αποδίδουν στους ήπιους χειμώνες και τα παρατεταμένα καλοκαίρια, τα οποία ευνοούν την αναπαραγωγή των μολυσμένων κουνουπιών, ενώ οι επικίνδυνες θεωρούνται και προληπτικής ιατρικής, η οποία μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στην τηλεόραση του Sky.
2: Ο ECDC στην Ευρώπη ανακοίνωσε ότι μαζί με την Ιταλία είμαστε οι πρώτοι όσον αφορά την εξάπλωση του ιού του τυπικού νήλου. Γεγονός είναι ότι δυστυχώς φτάσαμε στους 9 θανάτους, όσοι δηλαδή θάνατοι ήταν και πέρυσι μέχρι τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Επομένως δυστυχώς θα ξεπεράσουμε αυτό το όριο. Και όσον αφορά τον Ιούλιο, για πάρα πολλά χρόνια δεν είχαμε φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο από που προήλθαν ο αριθμός των περιστατικών. Έχουμε τώρα τους θανάτους.
1: Ναι, και μόνο ο αριθμός των κρουσμάτων προκάλλει μια ανησυχία, έτσι όπως διαπίστωσε και από αυτά μας είπε η κυρία Ψαλτοπούλου.
0: Από εκεί και πέρα αξίζει να αναφέρουμε πού οφείλεται και η εξάπλωση του ιού.

0: αγωγή των μολυσμένων κουνουπιών, ενώ οι επικίνδυνες θεωρούνται και ορισμένες εστίες όπου συγκεντρώνονται κατά βάση στάσιμα νερά. Σε αυτές τις εστίες αναφέρεται και ο κύριος Γιώργος Λάμπρου, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Απεντομώσεων και Μειοκτώνων. Μίλησε σήμερα το πρωί στο Open, ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος, αξίζει νομίζω να τον ακούσουμε.
1: Πρέπει να προσέχουν πολύ για τις εστίες που εντοπίζουν, δηλαδή στάσιμα νερά. Τι πρέπει να κάνουν στην περίπτωση αυτή? Πρέπει αυτές οι εστίες αναπαραγωγής, τα στάσιμα νερά, να εξαλείφονται. Πού είναι εστίες στους δυτικούς χώρους? Μπορούμε να πούμε ότι είναι, τις εντοπίζουμε σε πετιατάκια από λάτρες, σε κουβάδες που έχουν ξεχάσει νερό μέσα.
2: Ναι, είναι τα σημεία εκείνα όπου παρατηρείται μεγάλος αριθμός κουνουπιών. Τώρα στα μέτρα αντιμετώπισης φαντάζομαι είναι τα μέτρα που
0: γνωρίζουμε όλοι,
2: πώς, ναι, αντικουνουπικά, φιδάκι, αυτά, κάτι ηλεκτρικά.
0: Και από εκεί και πέρα οι αρχές αναφέρουν και να είμαστε φυσικά σε επαγρύπνηση, χωρίς πανικό. Συνιστούν την τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας σε όλη την επικράτεια, ιδιαίτερα στα άτομα υψηλού κινδύνου, όσους δηλαδή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ενώ εστιάζουν και στην απαραίτητη σημασία των ψεκασμών στις διάφορες περιοχές, κυρίως κατά την περίοδο της άνοιξης. Για να προλάβουμε δηλαδή τον φινεξάπλους.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Θα αλλάξουμε θέμα. Υπάρχει μία παρέμβαση στο Κογκρέσο από διακομματική ομάδα Αμερικανών βουλευτών που έχει σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και με την προοπτική να ενταχθεί σε αυτό το έργο και το Ισραήλ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης έχει το λόγο. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πρόκειται πράγματι για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, ένα διακομματικό μέτωπο στο Αμερικανικό Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως επικεφαλής τον δημοκρατικό Μπρατ Σνάιντερ και τον ρεπουμπλικανό Γκάς Πιλιράκη, οι οποίοι μαζί με μια ομάδα μελών του Κογκρέσου έχουν στείλει επιστολή στον Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αλλά και στον επικεφαλής της Αμερικανικής Εταιρείας Χρηματοδότησης Διεθνού Ανάπτυξης Benjamin Black, όπου μεταξύ άλλων ζητούν το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης να ενταχθεί στις προτεραιότητες της αμερικανικής διοίκησης. Λένε ότι πρόκειται για ένα στρατηγική σημασίας project, τμήμα μάλιστα του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης, του IMEC, και ζητούν μάλιστα ενημέρωση από τον Μάρκο Ρούμπιο για τις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το έργο. Και να θυμίσουμε, Σπύρο, πως η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την είσοδο της Meridiam, της γαλλικής εταιρείας, στον GSI, που δίνει νέα όθηση ουσιαστικά στο έργο αυτό της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας.
2: Σωστά, αυτό του γαλλικού κολοσσού που μπήκε στο έργο, αυτό από μόνο του, φαντάζομαι Σταύρο, σηματοδοτεί πράγματα και βάζει και την Γαλλία ακόμη πιο δυνατά, τόσο στην υλοποίηση, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάτι που η Γαλλία ούτως ή άλλως έχει στη στρατηγική της, είτε στις συμφωνίες με την Ελλάδα ή και στην Κύπρο, έτσι δεν είναι?
3: Βεβαίως. Και όπως αναφέρουν άνθρωποι που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες και τις διαδικασίες για το έργο αυτό, λένε ότι αυτή η γαλλική εταιρεία, αυτός ο κολοσσός, δεν θα έκανε ένα τόσο σημαντικό βήμα αν δεν ήταν σίγουρη η εταιρεία πως το έργο θα μπορέσει να ολοκληρωθεί, παρά τις αντιδράσεις βεβαίως από την Τουρκία που έχουμε δει να εκφράζονται με διάφορους τρόπους όλο το τελευταίο διάστημα.
2: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Να είσαι καλά. Ο Σταύρος Ιωαννίδης. Να ακούσουμε τον κύριο Φίλη πώς το σχολιάζει. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky.
4: Η Ελλάδα προσπάθησε τα τελευταία δύο χρόνια που είχε πέλθει ένα τέλμα στο project ηλεκτρικής διασύνδεσης του GSI να εμπλέξει με κάποιον τρόπο τον αμερικανικό παράγοντα. Είναι λοιπόν σημαντική η προσπάθεια των βουλευτών να εμπλέξουν και τον αμερικανικό παράγοντα, γιατί ουσιαστικά είναι μια έκκληση προς τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, και την κατ' επέκταση την αμερικανική κυβέρνηση. Θα δούμε ποια θα είναι η απάντηση. Αυτοί οι βουλευτές θέλουν να εντάξουν τον GSI στο σχέδιο του IMEC, που είναι επίσης ένα project το οποίο εκκινεί από την Ινδία.
2: Όταν επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις, θα πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου. Δυστυχώς οι απατεώνες βρίσκουν έδαφος και θύματα και συνεχίζουν μέσα από τα τηλεφωνήματα που προσποιούνται τους λογιστές, τους υπαλλήλους του ΔΔΕ να εξαπατούν συμπολίτες μας. Όπως επίσης και για μια νέα απάτη, τώρα νεοεισαχθήσα, σχετικά με ένα SMS

0: που στέλνουν και πείθουν αρκετούς, όπως φαίνεται, να πατήσουν ένα σύνδεσμο και από εκεί να μπουν στο τραπεζικό τους λογαριασμό. Σε πολύ λίγο.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Πολλές φορές έχουμε μιλήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα με την Ελένη Παρασκευοπούλου, την ανταποκρίτρια του Sky στην Πάτρα, για πάτες εις βάρος ηλικιωμένων. Εμφανίζονται απατεώνες, δήθεν ότι είναι λογιστές ή άλλες ιδιότητες επικαλούνται προκειμένου να εξαπατήσουν τα θυμάτα τους. Λέμε συνήθως βάρος ηλικιωμένων, γιατί δεν ισχύει πάντα και μας το είχε επισημάνει η Ελένη, ότι ξέρετε, υπάρχουν περιπτώσεις, γιατί λέμε ότι άνθρωποι ηλικιωμένοι μπορεί και με την τεχνολογία να μην τα πηγαίνουν καλά και είναι τα εύκολα θύματα. Δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Γεια σου, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Είναι και όπως τα είπες, έχουμε μια περίπτωση απάτης καθημερινά στο αστυνομικό δελτίο της Δυτικής Ελλάδας, δυστυχώς. Ένας 41χρονος λοιπόν, αυτή τη φορά στο Αίγιο, ο οποίος δέχεται μια κλίση χθες το μεσημέρι. Του λέει ένας άνδρας στην άλλη μεριά της τηλεφωνικής γραμμής ότι είναι λογιστής, ότι πρέπει να καταγράψει όλα του τα πολύτιμα αντικείμενα, τιμαλτικά κοσμήματα, χρήματα, για να μπορέσει να μην έχει κάποιο πρόβλημα στο μέλλον, να μην του επιβληθεί δηλαδή κάποιο πρόστιμο. Mm-hmm. Και κάπως έτσι του λέει ότι θα πρέπει να συγκεντρώσει σε μία σακούλα όλα αυτά τα αντικείμενα, να τα βγάλει έξω, γιατί είναι ο δορυφόρος ο οποίος θα δει τη σακούλα, θα ξεκινήσει την καταγραφή και ντρόουν θα τα βγάλει φωτογραφία.
0: Ναι. Τι να πεις τώρα.
4: Έχει λοιπόν πείσει τον 41χρονο και καταφέρνει και παίρνει ο δράστης, η επιτίδη, οι δράστες, τη σακούλα με κοσμήματα 7.000 ευρώ.
0: Ξέρεις, σκέφτομαι, όσο πιο εφάνταστο και περίεργο είναι το σενάριο, βλέπω ότι τόσο πιο πιστευτό γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις. Τι να πω, δεν γνωρίζω. Πάντως, από ό,τι μας λες, ακολούθησε τις συμβουλές που πήρε για το δορυφόρο. Και πράγματι έβγαλε χρήματα και κοσμήματα.
4: Έβγαλε κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ κατά δήλωσή του. Θα επισημάνω ότι παρακολουθούμε όλες αυτές τις υποθέσεις που σχετίζονται με τις απάτες. Δεν αφήνουμε κανένα θέμα και προσπαθούμε να μαθαίνουμε και γενικότερα τις εξελίξεις. Είναι δεκάδες τα περιστατικά, αλλά πολλές φορές έχουμε και συλλήψεις ή άλλες εξελίξεις σε σχέση με τις υπόθεσεις.
0: Ελένη, μείνε λίγο μαζί μας να δούμε και μία άλλη υπόθεση από την περιοχή της Ηλίας. Να ακούσουμε λιγάκι τι μας έχουν πει συμπολίτες μας που μίλησαν στο Sky σχετικά όχι με αυτή την μορφή απάτης, αλλά την άλλη, με το SMS που έρχεται και υποτίθεται ότι έχεις πάρει κάποια κλίση από την τροχιά και σε καλεί να μπει σε κάποιο σύνδεσμο.
5: Βλέπεις και αυτό το link εδώ πέρα, βλέπεις. Αν το δεις αυτό και δεν υπήρχε Ελλάδα, εκεί υποψιάζεσαι για μένα. Κατ' εμέ. Ή απλά ενημερώσεις και την αστυνομία και ρωτάς και βλέπεις μετά τι θα σου πούν και οι ίδιοι.
6: Αναγνωρίζουν ποια τράπεζα έχεις και υπάρχουν μηνύματα που ακόμα χρησιμοποιούν μια κωδικοποιημένη μορφή ενός μηνύματος που σου λένε να βάλεις τα στοιχεία σου.
7: Μας έχουν κάνει γι' αυτό και μας έχουν πάρει και μας έχουν πει ότι είναι φοριακή και ότι χρωστάμε λεφτά και διάφορα άλλα. Απλά θέλει προσοχή.
0: Θα επιστρέψουμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου, γιατί είχαμε και τη σύλληψη ενός 20χρονου, 21 ετών άνδρα, για υπεξαίρεση. Ελένη. Σε χάσαμε. Σε λιγάκι. Αν δεν βρούμε, είναι μια υπόθεση υπεξαίρεσης στο νομό Ηλίας, για την οποία κατηγορείται ένας 20χρονος, μια επεξαίρεση σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών. Προς το παρόν θα βρούμε την Μέρη Τούμπα. Υπάρχουν εξελίξεις σε σχέση με τον θάνατο, την τραγωδία που είχαμε, το θάνατο ενός παιδιού 4 ετών σε πισίνα ενός beach bar. Γεια σου, Μέρη.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Η τελευταία εξέλιξη είναι πως σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης. Όπως διαπιστώθηκε, λειτουργούσε χωρίς άδεια από το

0: 2023.
1: Λειτουργούσε χωρίς άδεια λοιπόν η πισίνα στην οποία έχασε τη ζωή του το παιδάκι, λειτουργούσε χωρίς άδεια εδώ και 3 χρόνια.
0: Ακριβώς. Η απόφαση αυτή, συγγνώμη, ελήφθη από την Δημοτική Επιτροπή μετά από κάποια στοιχεία που προέκυψαν. Όπως επίσης να σου πω ότι συνεχίζει να ερευνάται και το θέμα του ναυαγοσώστη. Είχαμε δει νωρίτερα πως ήταν δηλωμένος ναυαγοσώστης ο ιδιοκτήτης. Επιχείρησης. Τώρα, κατόπιν της απόφασης ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στη σφράγη της πισίνας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που οι αρχές συνεχίζουν βέβαια να διερευνούν τις συνθήκες.
1: Απλά εύλογα δημιουργείται το ερώτημα που θα είναι και αντικείμενο φαντάζομαι του δικού σου ρεπορτάζ, ότι η επιτροπή αυτή που σφράγισε την πισίνα διαπίστωσε ότι δεν έχει άδεια μετά από 3 χρόνια. Είναι η ίδια επιτροπή που είχε δώσει άδεια, είναι η ίδια επιτροπή που θα έπρεπε περιοδικά να πηγαίνει να ελέγχει εάν λειτουργεί με τους κανόνες στους οποίους επιβάλλει το θεσμικό πλαίσιο. Ελέγχθηκε ποτέ αυτή η πισίνα? Ποιος είναι υπεύθυνος να την ελέγξει? Ο Δήμος είναι, η περιφέρεια, κάποιος άλλος είναι υπεύθυνος? Δηλαδή δεν μπορεί να ακούμε ότι μια επιτροπή σφραγίζει την πισίνα η οποία λειτουργούσε χωρίς άδεια 3 χρόνια. Είναι... Πώς να σου πω, δεν ικανοποιεί τη λογική αυτό το πράγμα.
0: Ελέγχει, αν έχει την άδεια και αν όχι.
1: Δεν ικανοποιεί τη λογική, πώς να το πω. Δηλαδή, όταν ακούς μια επιτροπή έρχεται μετά από 3 χρόνια και σφραγίζει μια πισίνα που δεν έχει άδεια για 3 χρόνια. Τέλος πάντων, φαντάζομαι ότι θα απαντηθούν με κάποιο τρόπο αυτά τα ερωτήματα.
0: Πρέπει να υπάρχουν επιτροπές που ελέγχουν τις επιτροπές τελικά.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Η Μέρη Τούμπα ήταν την. Δεν ξέρω πώς, από πού να το πιάσουμε αυτό το θέμα. Θα επιστρέψουμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου, γιατί είχαμε μείνει σε μια υπόθεση στο νομό Ηλίας, τη σύλληψη ενός νέου για υπεξαίρεση, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι το αδίκημα, έτσι δεν είναι, Ελένη?
2: Ναι, πολύ σωστά. Στην παρόμοια στην περιοχή της Ηλίας, από αστυνομικούς του τμήματος Βουπρασίας, ένας 29χρονος άνδρας, σε βάρος λοιπόν του οποίου έχει σχηματιστεί η δικογραφία για υπεξαίρεση. Τι ακριβώς τώρα έχει γίνει και ποια είναι και η καταγγελία που διερευνάται? Είναι εργαζόμενος ως υπάλληλος σε πρακτορείο ΟΠΑΠ. Κατηγορείται ότι έχει υπεξαιρέσει το ποσό των 22.000 ευρώ, ποσό προερχόμενο από ψηφιακό χρήμα μέσω στοιχηματισμού, το οποίο μάλιστα δεν μπορεί δεν ανακαλείται. Ναι. Αυτή είναι η κατηγορία. Έχει γίνει καταγγελία επίσημη στην αστυνομία. Να πούμε ότι με προφορική εντολή ο άνδρας έχει αφαιθεί ελεύθερος, με προφορική εντολή του εισαγγελία. Ναι. Έχει σχηματιστεί φυσικά η δικογραφία και πλέον η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου. Την ίδια στιγμή βεβαίως, επειδή είπαμε για την πισίνα στην Πάρο και την τραγική απώλεια του παιδιού, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες και για τις συνθήκες θανάτου ενός 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία στην Κίμολο. Ο 17χρονος είχε έρθει μαζί με την οικογένειά του για διακοπές, μένουν στην Ιρλανδία, είναι τόπος, η Ελληνίδα είναι η μητέρα του, και υπέστη ηλεκτροπληξία όταν μπήκε να κάνει μπάνιο. Έχουν ακολουθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την αστυνομία, έχει σφραγιστεί το σπίτι και τώρα εμπειρογνώμονες θα διερευνήσουν το πώς ακριβώς έχασε τη ζωή του το παιδί. Ο κύριος Περιβολιώτης είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός, μίλησε στο Μέγκα.
3: Κατ' ελάχιστον κάθε 10 χρόνια πρέπει να γίνεται αυτός ο έλεγχος, ώστε να εξετάζεται εάν υπάρχουν πρόβλημα στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, και τα προβλήματα μπορεί να είναι διαρροή, μπορεί να είναι εφθορά της μόνωσης και το σημαντικότερο η αντίσταση γείωσης. Η ασφάλεια για να αντιμετωπιστεί αυτή η διαρροή είναι η πολύ καλή γείωση και ακολούθως το ρελέ ασφαλείας. Για να συμβεί αυτό το περιστατικό δεν μπορεί η γείωση να είναι στα επίπεδα που θα έπρεπε. Θα πρέπει να είναι πολύ υψηλή.
1: Και θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Θα βρούμε τον Χρήστο Νικολαίδη. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη.
1: Για ένα έργο το οποίο είχε ταλαιπωρήσει για πάρα πολλές δεκαετίες τους συμπολίτες σου, στη Θεσσαλονίκη θα μιλήσουμε. Έχει κάνει τα πρώτα του βήματα, έχει δώσει ανάσα στην πόλη, παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια προβλήματα, έτσι.
4: Πριν μπούμε στο θέμα, θέλω να σου πω γρήγορα ότι έχουμε μια τελευταία στιγμή. Έχουμε αυτή τη στιγμή πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σίδηρη της Χαλκιδικής. Το πρώτο πόδι, δηλαδή στην Κασάνδρα. Αυτή τη στιγμή πληροφορία.

0: πληροφορούμαστε ότι πριν από περίπου 20 λεπτά εκδηλώθηκε αυτή η εστία. Έχουμε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στο σημείο με 52 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και ένα τμήμα της ξένης πυροσβεστικής δύναμης που βρίσκεται λόγω των γνωστών συμφωνιών.
1: Ναι.
0: Έχουμε και 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 4. Η πρώτη εκτίμηση που γίνεται,
1: ναι,
0: είναι ότι επειδή πρόκειται για χαμηλή βλάστηση και επειδή είναι πολύ μεγάλη η πυροσβεστική δύναμη, θα την πιάσουν τη φωτιά, ωστόσο θα το τσεκάρουμε, θα το παρακολουθούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, Χριστό,
0: για,
1: ναι,
0: το μετρό.
1: Για το μετρό. Για το μετρό έλεγα, ναι, για το μετρό ήταν.
0: Πύρο, θέλω να σου πω ότι σήμερα είχαμε 2 πάρα πολύ σημαντικές ανακοινώσεις,
1: ναι,
0: τις οποίες τις είδαμε και πραγματικά μας έκαναν τρομερή εντύπωση για το έργο αυτό, το οποίο όπως είπες και εσύ είναι ένα καυτό θέμα συζήτησης στη Θεσσαλονίκη εδώ και αρκετά χρόνια. Σήμερα λοιπόν, ο κύριος Νίκος Δένης, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Μετρό, της εταιρείας που κατασκευάζει το έργο, σε μια ανάρτησή του στο Facebook ανακοίνωσε ότι έχει υπογραφεί σήμερα η σύμβαση για την έναρξη των πρόδρομων εργασιών στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό,
1: mm-hmm,
0: γιατί δίνει την επόμενη μέρα αυτού του πολύ σημαντικού έργου, το οποίο μπορεί να φτάσει σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και να δώσει πραγματικές ανάσες στην καθημερινότητα δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και ταυτόχρονα να καταστήσει και το μετρό ένα βιώσιμο έργο, δίνοντάς τους πάρα πολλούς πελάτες. Αυτή είναι και η πρώτη είδηση, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική, με το δεδομένο ότι πρέπει να σου εξηγήσω ότι,
1: ναι, ναι,
0: η θρυλούμενη επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη είναι ένα θέμα το οποίο τουλάχιστον στο δημόσιο διάλογο το έχουμε τοποθετήσει στο πάρα πολύ μακρινό μέλλον. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο, όπως περιμέναμε 30 χρόνια για να δούμε τη βασική γραμμή, οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουμε ότι θα περιμένουμε άλλα 30 χρόνια για να δούμε την επέκταση μέχρι την περιοχή του Εβόσμου. Ωστόσο, η σημερινή διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς δείχνει ότι οι διαδικασίες και τα έργα προωθούνται με έναν ικανοποιητικό ρυθμό.
1: Για να κάνει εντύπωση ακόμα και σε σένα, πάει να πει ότι δεν ήταν και πολύ αναμενόμενο αυτό που έγινε σήμερα.
0: Όχι, όχι, δεν ήταν και πολύ αναμενόμενο και νομίζω ότι το χειρίστηκαν οι άνθρωποι του Ελληνικού Μετρό με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δεν έκαναν διάφορες ανακοινώσεις τις προηγούμενες ημέρες, τις προηγούμενες εβδομάδες και το μπουμπούνισαν, έτσι, για να,
1: ναι,
0: το πούμε,
1: ναι,
0: σύμφωνα με τη δημοσιογραφική αργό. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, βέβαια. Αυτή είναι και η πρώτη μιας πολύ μακράς σειράς διαδικασιών. Μιλάμε για τις πρόδρομες εργασίες. Στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση, να δούμε το τελικό σχέδιο, να δούμε.
1: Ναι, έχει δρόμο, βέβαια. Ναι,
0: και όλα αυτά. Ωστόσο, αυτό που λένε ότι για το μεγάλο ταξίδι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να βγεις από το σπίτι σου. Αυτό νομίζω, αυτό αισθάνομαι ότι έγινε,
1: ναι,
0: τη διάρκεια, ναι, της σημερινής ημέρας.
1: Χρήστος, ευχαριστώ.
0: Η δεύτερη σημαντικότατη είδηση μας ήρθε από το TikTok. Εκεί έδωσε συνέντευξη σε ένα TikTok κανάλι που ονομάζεται Breakthrough Hub,
1: ναι,
0: το οποίο προσωπικά δεν το γνωρίζω, δηλώνω έτσι ανενημέρωτος για αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί λοιπόν επέλεξε να δώσει ο κύριος Γιώργος Ζηγογιάννης, ο οποίος είναι Διευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης, μια συνέντευξη, στην οποία εξηγεί ότι το έργο της νέας γραμμής, δηλαδή της επέκτασης της βασικής γραμμής προς την Καλαμαριά,
1: ναι,
0: έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, αυτό το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί είναι η ταυτοποίηση του συστήματος σύμφωνα με τα συστήματα ασφαλείας. Δηλαδή, το έργο έχει τελειώσει,
1: ναι,
0: οι σταθμοί έχουν τελειώσει, ωστόσο πρέπει να πιστοποιηθεί όλο το ενιαίο σύστημα ασφαλείας και λειτουργίας του μετρό. Όπως εξηγεί ο κύριος Ζηγογιάννης, αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι τεστάρονται όλα τα συστήματα ασφαλείας, γιατί αναγκαστικά αλλάξαν όλα τα συστήματα ασφαλείας. Επειδή ακριβώς η επέκταση της Καλαμαριάς ουσιαστικά αποτελεί την επέκταση της βασικής γραμμής και όλη η λειτουργία της βασικής γραμμής μπαίνει σε μια τέτοια νέα βάση. Άρα τα συστήματα ασφαλείας θα πρέπει να πιστοποιηθούν από την αρχή και αυτή είναι η διαδικασία η οποία έχει καθυστερήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι μια εξαιρετικά σημαντική ανακοίνωση, γιατί μας δείχνει ότι βρισκόμαστε πλέον, αν όχι μέρες...
1: Αυτό ήθελα να σου πω, δεν δίνει χρονοδιάγραμμα, ας πούμε.
0: Δεν δίνει χρονοδιάγραμμα, ωστόσο, επειδή ξέρεις, Σπύρο, ότι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε έναρξη σεζόν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Ναι.

0: Λένε.
1: Εδώ αρχίζουν όλα σε ό,τι αφορά την εποχή μετά τις διακοπές, ναι, μετά τα μπάνια του λαού. Άρα όταν ο Πρωθυπουργός έρχεται στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση, όταν έρχονται όλοι οι υπουργοί για να διαχειριστούν θέματα των αρμοδιοτήτων τους, τότε ξέρουμε ότι με ορίζοντα τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης,
0: κάπου εκεί κοντά γίνονται τα πράγματα.
1: Σημαντικά πράγματα και τι πιο σημαντικό από την έναρξη λειτουργίας του μετρό και στην Καλαμαριά.
0: Να είσαι καλά, Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χρήστος Νικολαίδης ήταν από τη Θεσσαλονίκη. Θέματα, όπως μας είπε, που καίνε τους Θεσσαλονικείς. Πολύ ετής και πολύ παθή αυτή η ιστορία με το μετρό. Φαίνεται πως και στα δύο και οι δύο δύσεις που μας είπε δημιουργούν μια αισιοδοξία. Όλα κρίνονται από την πράξη. Ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης στο στούντιο, γιατί χθες είχαμε ένα φαινόμενο το οποίο έγινε ορατό από ένα τμήμα του πλανήτη μας και έχει δώσει πολύ εντυπωσιακές εικόνες. Για την έκλειψη μιλάω.
2: Ναι, και πόσες φορές πραγματικά δίνεται ευκαιρία σε εκατομμύρια ανθρώπους να κοιτάξουν την ίδια στιγμή ακριβώς το ίδιο σημείο. Γιατί αυτό έκαναν χθες εκατομμύρια άνθρωποι σε διαφορετικές γωνιές της Ευρώπης. Είχαν στραμμένα το βλέμμα τους στον ουρανό. Η πιο εντυπωσιακή εικόνα που μας έχει έρθει είναι από την Ισπανία, είναι από την Ισλανδία, από τη Γροιλανδία, εκεί όπου βρέθηκε αυτό που αποκαλούμε η ζώνη της ολικής έκλειψης. Ναι. Εκεί πραγματικά η σελήνη μας πρόσφερε, όπως είδαμε εμείς τουλάχιστον από τις οθόνες και από τα διεθνή μέσα, όχι εδώ από τον Αττικό ουρανό. Είδαμε εκεί λοιπόν τη σελήνη να περνά.
0: Και ένα κόκκινο στεφάνι.
2: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Πέρασε η σελήνη ακριβώς μπροστά από τον ήλιο, τον έκρυψε ολόκληρο, ο ουρανός σκοτίνιασε. Είδαμε αυτό τον μαύρο δίσκο της σελήνης που έγινε και έγινε ορατό, το φωτεινό ηλιακό στέμα.
0: Ή τον ήλιο τον έφαγε ένας μεγάλος δράκος, όπως λένε οι φίλοι μας οι Κινέζοι.
2: Αυτή είναι μια πολύ ωραία παράμετρος, γιατί πρέπει να σου πω ότι στο διαδίκτυο είχαμε πάλι τα σενάρια, έτσι, είχαμε το πάρτι. Υπήρξε όμως και μια πολύ άλλη ωραία παράμετρος, ήθελα να τη μεταφέρω εδώ στο στούντιο, το οικονομικό κομμάτι. Και ναι, το λέω αυτό γιατί εδώ και μήνες είχε οργανωθεί ένα τεράστιο κύμα αυτό που αποκαλούμε αστροτουρισμού. Πρέπει να σου πω ότι ταξιδιώτες έκλειναν εδώ και μήνες από ολόκληρο τον κόσμο εισιτήρια, ξενοδοχεία σε σημεία στην Ευρώπη όπου μπορούσαν να δουν αυτή την ολική έκλειψη. Χαρακτηριστικό, μόνο στην Ισπανία αυτή η έκλειψη προσέλκυσε εν μέσω τουριστικής περίοδου, ναι, ναι, άλλες 450.000 ανθρώπους επιπλέον που ταξίδεψαν στην Ισπανία μόνο για να δουν την έκλειψη. Αυτό μεταφράστηκε σε επιπλέον έσοδα του κράτους 350 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ισλανδία επίσης 31 κρουαζιερόπλια βγήκαν στα ανοιχτά, μόνο και μόνο κρουαζιέρες για να δούνε την έκλειψη, έτσι. Είναι αριθμός νεκρών, μετέφεραν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους όπως μπορούμε να καταλάβουμε, άρα και αυτός ο αστροτουρισμός, ναι, ναι, ναι, είχε και το κομμάτι τους αυτή την πολυμορφία.
0: Είναι μια διάσταση, για να σου πω την, ναι, αλήθεια, που δεν την είχα σκεφτεί, ναι, δηλαδή επειδή διαβάζαμε συνεχώς τα ρεπορτάζ, ναι, εντάξει, το αστρονομικό του κομμάτι, δηλαδή η παρατήρηση, τα συμπεράσματα που θα βγάλουν οι επιστήμονες. Το άλλο σκέλος που εμένα με ενδιαφέρει, να σου πω την αλήθεια, ήταν το θέμα των φωτοβολταϊκών και ο κίνδυνη που εγκυμονούσε αυτή η κατάσταση για την παραγωγή ρεύματος. Δεν ξέρω αν έγινε κάτι, θα μας πεις, ναι, αλλά αυτή τη διάσταση δεν την είχα βάλει κατά.
2: Ναι, και αυτό γιατί, να θυμίσουμε, η τελευταία ολική έκλειψη στη Δυτική Ευρώπη ήταν το 1999. Ναι. Είχαν περάσει πολλά χρόνια. Άρα, για κάποιους ανθρώπους ήταν της γενιάς, όπως λέγανε, η έκλειψη, να τη δούμε. Έτσι,
0: και ίσως μπορεί να ακουστεί όχι και πολύ έτσι όμορφο αυτό που θα πω, δεν θα έχουμε στη ζωή μας δυνατότητα να το ξαναδούμε.
2: Όχι, θα έχουμε. Το 27 είναι η επόμενη πρασβό. Πάλι βέβαια στη Δυτική Ευρώπη, οπότε αν θες από τώρα να κλείσεις κάποιο ξενοδοχείο, η Ισπανία ή αυτές οι σκανδιναβικές χώρες είναι μια καλή ευκαιρία.
0: Θα βρούμε φθηνά. Πάντως δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, η φόβη για blackout, επειδή τα φωτοβολταϊκά θα βγαίνουν εκτός λειτουργίας, όλα
2: λειτουργούν. Αυτό είχαν προετοιμαστεί οι αρχές και ειδικά και στην Ισπανία που φοβόντουσαν και τις φωτιές, πρέπει να σου πω. Είχαν, ναι, και αυτή την παράμετρο, τις πυρκαγιές και σε περιοχές δηλαδή που θα είχαν αυξημένο τουρισμό, αυξημένες, ναι, ανάγκες, τι θα συνέβαινε. Ευτυχώς δεν παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης ήταν για τη χθεσινή έκλειψη. Δεν ξέρω αν ήταν ορατό το φαινόμενο από τη Γερμανία και κατά πόσο ήταν και σε ποιες περιοχές. Η διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας, τη Deutsche Welle, η Δήμητρα Κυρανούδη, βεβαίως θα ακούσουμε και το ένθετό μας με τις διεθνείς εξέλιξη από την Deutsche Welle, αλλά τώρα εμβόλυμα ζητήσαμε τη βοήθειά της, όχι για την έκλειψη, για άλλα θέματα, αλλά παρεπιπτόντως, Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Σε κάποια σημεία ήταν ορατή, μάλιστα ήταν sold out τα ειδικά γυαλιά για την έκλειψη,
0: ναι, ναι, ναι,
3: ηλίου. Κέντρα αστρονομίας είχαν διοργανώσει ειδικές βραδιές. Ναι.

0: Ακολούθησης. Και επίσης και στο Βερολίνο, συγγνώμη για τον ήχο,
1: δεν ευθύνεσαι εσύ, περνάει κάποιο ασθενοφόρο, κάποιο περιπολικό.
0: Αστυνομία και περιπολικά, ναι, γιατί τα μέτρα ασφαλείας πλέον εδώ καθημερινά αποτελούν τη νέα πραγματικότητα.
1: Να πάμε σε αυτό που μόλις είπες, για τις γερμανικές αρχές, για τις γερμανικές μάλλον μυστικές υπηρεσίες, που πλέον αναλαμβάνουν κάποιες αρμοδιότητες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα.
0: Πρόκειται, Σπύρο, για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση του καθεστώτος των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών με τα πολεμικά. Μιλάμε για υπερεξουσίες πλέον που το νέο νομοσχέδιο της γερμανικής κυβέρνησης αναμένεται να δώσει στις μυστικές υπηρεσίες εξωτερικού και εσωτερικού, οι οποίες πλέον θα μπορούν ακόμη και να διενεργούν, εάν χρειαστεί, υπό προϋποθέσεις, σαμποτάζ κατά δομών πληροφοριών ξένων παραγόντων, ακόμα και ξένων χωρών. Αποκτούν επίσης διευρυμένες αρμοδιότητες ηλεκτρονικής παρακολούθησης, χρήσης βιομετρικών δεδομένων, χρήσης τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση ύποπτων στοιχείων στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Και αυτό που γίνεται στην πράξη είναι η συγχώνευση πλέον αρμοδιοτήτων αστυνομίας, στρατού και μυστικών υπηρεσιών. Κάτι τέτοιο λένε, σχολιάζουν από χθες γερμανικές εφημερίδες, αλλά και πολιτική της αντιπολίτευσης, είχε να δει η Γερμανία από την περίοδο του εθνικοσοσιαλισμού.
1: Ποια ανάγκη το επέβαλε, Δήμητρα, ακριβώς?
0: Η ανάγκη αντιμετώπισης των αυξανόμενων υβριδικών απειλών, κυβερνοεπιθέσεων. Να θυμίσουμε ότι στη Γερμανία αυτό που ακούμε από όλους τους γερμανούς πολιτικούς είναι ότι η Ευρώπη και η Γερμανία δεν βρίσκονται σε πόλεμο, αλλά δεν βρίσκονται και σε κατάσταση ειρήνης.
1: Και μάλιστα μία από αυτές τις περιπτώσεις τρέχει, νομίζω, και την τελευταία ώρα σε κάποια περιοχή της Βαυαρίας, μία τέτοια περίπτωση.
0: Έχουμε ένα νέο περιστατικό σε μία μικρή πόλη της Βαυαρίας, Τρόχλιγκεν, όπου η αστυνομία έχει εκενώσει τον σταθμό και γειτονικά κτίρια, γιατί έχει βρεθεί άγνωστο, ύποπτο μάλλον, αντικείμενο που φέρει ενδεχομένως εκρηκτικό μηχανισμό. Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν πρόκειται για βόμβα ή για κάποιο άλλο μηχανισμό. Πάντως, τέτοια περιστατικά πλέον είναι σχεδόν καθημερινά στη Γερμανία. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την υβριδική επίθεση, όπως την αποκαλούν επίσημα γερμανικές αρχές, στο αεροδρόμιο της Λειψίας με το παγιδευμένο drone. Είχαμε εμφάνιση drone και πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονται και συντηρούνται Patriot στην Δυτική Γερμανία. Οπότε είναι μια απάντηση της Γερμανίας στις αυξανόμενες κυβερνοεπιθέσεις, λέει η κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση θέτει βέβαια το ζήτημα των ατομικών δικαιωμάτων, ελευθεριών και του κράτους δικαίου. Για τη Γερμανία είναι πάντως το μη. Κάτι τέτοιο συμβαίνει πραγματικά για πρώτη φορά. Δεν θα φτάσει βέβαια ακόμη στο επίπεδο, λένε εδώ, οι δικοί της Mossad ή της CIA. Δηλαδή δεν θα μπορεί να χρησιμοποιούν βία κατά ξένων πολιτών. Παρόλα αυτά θέλουν να είναι ανταγωνιστικές γερμανικές δικές.
1: Τώρα είπες ξένων πολιτών. Αν έχεις και εσύ την ευκαιρία, ίσως πρέπει να ξαναμιλήσουμε για το θέμα της ανόδου της ακροδεξιάς. Μάλιστα σε τελευταίες δημοσκοπήσεις χτυπάει ποσοστά απίστευτα, νομίζω.
0: Απίστευτα. 42% στην Ανατολική Γερμανία, στη Σαξονία.
1: Οπότε θέλεις να ανανεώσουμε για αύριο, αν δεν έχεις πρόβλημα, να ανανεώσουμε για αύριο το ραντεβού μας, να τα ξαναπούμε, Δήμητρα?
0: Με χαρά, και, με χαρά.
1: Το μόνο που θα ήθελα έτσι να σημειώσω, γιατί θα ήταν ιστορικό ατόπιμα, σήμερα στη Γερμανία συμπληρώνονται 65 χρόνια από το τείχος του Βερολίνου, έτσι.
0: Ακριβώς. Σαν σήμερα ξεκίνησε η κατασκευή του τείχους του Βερολίνου με απόφαση του Volkskammer, του κοινοβουλίου της τότε Ανατολικής Γερμανίας. Ναι. Αρχικά με σειρματόπλεγμα, έπειτα με έναν τείχο απροσπέλαστο με μπετόν. Που διέσχιζε όλη τη γερμανική πρωτεύουσα.
1: Αυτό ίσως για τους 20άριδες, τους 30άριδες δεν λέει κάτι. Εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή όπου μιλούσαμε για Δυτική και Ανατολική Γερμανία και τα λοιπά. Με πολύ ζωντανές είναι ακόμα αυτές οι μνήμες. Δήμητρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Και αμέσως τώρα οι υπόλοιπες ειδήσεις από τους αναδέλφους της Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αμερικανική παρέμβαση για τις επιθέσεις Ισραηλινών

0: Μήκον στη Δυτική Όχθη. Ο Νάιτζελ Φάρατζ του Reform UK διεκδικεί την έδρα που είχε αφήσει λόγω καταγγελιών περί διαφθοράς. Σκέψεις για αλλαγές στο Γερμανικό Σύνταγμα με στόχο την καλύτερη προστασία από την κλιματική κρίση. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις επίκων εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη προκάλεσαν τώρα την αντίδραση και της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Ισραήλ, αφού κάποιοι από τους κατοίκους που οι έπικοι θέλουν να διώξουν από τα σπίτια τους είναι και Αμερικανοί υπήκοοι. Παρέμβαση του Ισραηλινού στρατού για να απομακρυνθούν οι βίαιοι έπικοι. Μια μάλλον παράδοξη εκλογική αναμέτρηση διεξάγεται σήμερα στην Αγγλία με τον ηγέτη του ακροδεξιού Reform UK, Nigel Farage, να διεκδικεί τη βουλευτική έδρα από την οποία είχε παραιτηθεί εν μέσω καταγγελιών για παράνομη χρηματοδότηση του κομματός του. Αν και η επανεκλογή του θεωρείται μάλλον βέβαια, το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στον βασικό του αντίπαλο, έναν κωμικό που κατεβαίνει χωρίς να ανοίξει σε κόμμα, φορώντας μια αλόκοτη διαστημική στολή και έναν σκουπιδοντενεκέ στο κεφάλι. Δεν είναι πλέον μυθοπλασία, δεν είναι πλέον απειλή, αλλά μια απτή πραγματικότητα, δηλώνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος της Γερμανίας Κάρστεν Σνάιντα, με αφορμή τις συνέπειες από το τεράστιο κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα. Ο πολιτικός του S5 επαναλαμβάνει αυτό που συζητιέται πολύ το τελευταίο διάστημα, δηλαδή την ευθύνη για την προστασία από τους καύσωνες να αναλάβει όχι μόνο τα κρατήδια και η Δήμη, αλλά και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Αυτό δεν ισχύει προς το παρόν και, όπως λέει ο Σνάιντα, πολλές φορές τα χέρια μου είναι δεμένα και δεν μπορώ να πάρω τις αποφάσεις που χρειάζεται ή τις λαμβάνω κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Το Treuchtlingen, μια πόλη στη Βαβαρία, η αστυνομία είχε κενώσει το σιδηροδρομικό σταθμό και κτίρια γύρω από αυτόν, καθώς έχει βρεθεί ένα ύποπτο αντικείμενο στις γραμμές του τρένου. Δεν είναι σαφές αν πρόκειται για κάτι επικίνδυνο, αν πρόκειται δηλαδή για κάποιο εκρηκτικό μηχανισμό. Η αστυνομία έχει σπεύσει εκεί, με ένα ρομπότ προσπαθεί να μεταφέρει το σχετικό αυτό αντικείμενο. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη. Πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σας.
1: Επιστροφή στο Φάληρο από τη Βόνη με Θανάση Κριτικό, αθλητικές ειδήσεις. Και όταν μιλάμε για αθλητικές ειδήσεις, ήταν αυτός ο αγώνας διαφήμιση για το ελληνικό ποδόσφαιρο που είδαμε χθες. Μην μιλήσει ακόμα, να μιλήσουν οι πρωταγωνιστές, Θανάση μου.
2: Έφυγε ο Ανδρούτσος, εκτέλεσε, σκόραρε και γράφει ιστορία. Όφη για πρώτη φορά στην ιστορία του κατακτά το Super Cup.
3: Να σίγουρα θα το σηκώσουμε σήμερα το κύπελο, ειδικά με αυτή την απόδοση που βγάλαμε σαν ομάδα, με αυτή την υπερπροσπάθεια, πραγματικά ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά μας.
4: Κοντρόλαρα καλά την μπάλα και είδα ανοιχτή γωνία και πλάσαρα και μπήκε.
2: Έξαλλοι πανηγυρισμοί και από τους φίλους του Όφη και από τους παίκτες του Όφη.
1: Αυτός που λέει κοντρόλαρα, ο Ανδρούτσος νομίζω.
5: Ο Ανδρούτσος, ναι. Για το γκολ της ισοφάρισης. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Όφη κατέκτησε το πρώτο Super Cup της ιστορίας του μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό, όπως είπες και εσύ, Σπύρο. 2-2 η κανονική διάρκεια. Στην ψυχοφθόρο διαδικασία, στα πέναλτι, ο Όφη, οι παίκτες του Όφη μάλλον ήταν πιο εύστοχοι από αυτούς της ΑΕΚ και επικράτησαν με 5-4. Ο Ανδρούτσος πέτυχε και το νικητήριο πέναλτι. Ανέβηκε έτσι, μάλλον κατέκτησε ο κυπελούχος Όφη.
1: Και σούπερ κυπελούχος τώρα.
5: Και σούπερ κυπελούχος. Κατέκτησε δεύτερο τίτλο μέσα σε λίγους μήνες, νομίζω. Μπράβο. Στο Ηράκλειο ζουν μία από τις καλύτερες εποχές της ιστορίας της ομάδας.
1: Είχαμε όμως και μια πολύ μεγάλη επιτυχία στην κολύμβηση.
5: Αυτό ακριβώς. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι με επίδοση 1.53.81, επίδοση που τον κατατάσσει στην 10η θέση με τις καλύτερες επιδόσεις όλων των εποχών.
1: Μπράβο,
5: στο παλεκάρι. Συγκεκριμένο.
1: Μπράβο.
5: Αγώνισμα.
1: Και μην ξεχάσουμε, σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ.
5: Ο ΠΑΟΚ, ναι, 9.30 απέναντι στην Άντερλεκτ, καλείται να ανατρέψει το 1-0 του πρώτου αγώνα της Τούμπας.
1: Σε ευχαριστούμε, Θανάση. Πάμε επόμενη γραμμή.
6: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα.

0: που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ακούσατε και στην αρχή του μαγαζίνου, εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες. Σε συναγερμό, η πυροσβεστική, ένας από τους κύριους παράγοντες είναι η ισχυρή άναμη. Η Λιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας στο στούντιο, καλώς ήρθες.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έχουμε ήδη καταγράψει ισχυρές ρηπές, κυρίως στα ανατολικά επιρροτικά, Εύβοια, Αττική, αλλά και στις Κυκλάδες και το Ρέθυμνο. Οι ρηπές αγγίζουν τα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Τι σημαίνει αυτό στα μποφόρ, που
2: λέμε. Ναι, μποφόρ, ίσως και λίγο παραπάνω. Έτσι φαίνεται ότι θα κυλήσει και η αυριανή ημέρα, αλλά και ανήμερα του 15 Αυγούστου. Περιμένουμε ισχυρό μελιτέμι στο Αιγαίο μέχρι τα 9 Μποφόρ.
1: Έρχεται από βόρεια αυτός ο αέρας. Είναι βόρειος.
2: Ναι. Είναι βόρειο-ανατολική η άνεμη. Ναι. Ξηρή μάλιστα, γι' αυτό έχουμε και την ξηρασία σε αυτές τις περιοχές. Βέβαια, αυτό βοηθάει στο αίσθημα της δυσφορίας. Έχουμε χαμηλή υγρασία.
1: Αλλά δημιουργεί συνθήκες πάρα πολύ επικίνδυνες.
2: Δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, σωστά. Αλλά έχουμε πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως από αύριο και κυρίως στα ανατολικά και τα νησιά, σημαντική. Δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς στα ανατολικά, ενώ στη Δυτική Ελλάδα λίγο πιο υψηλά, μέχρι 34 βαθμούς. Η πτώση θα είναι σε ολόκληρη την χώρα, δηλαδή.
1: Είναι αισθητή.
2: Μέχρι και το 15 Αύγουστο, δηλαδή, ανήμερα.
1: Με τέτοιους ανέμους θα πάμε μέχρι 15 Αύγουστο.
2: Σωστά, μέχρι και το 15 Αύγουστο. Με ισχυρό μελιτέμι, χαμηλές θερμοκρασίες, από την Κυριακή μικρή εξασθένιση στους ανέμους και μικρή άνοδος.
1: Θα μας πεις αύριο τότε, εάν την ανήμερα 15 Αύγουστο και αύριο, φυσικά, αν υπάρχουν τίποτα προβλήματα στην ακτοπλοεία.
2: Φυσικά. Ενδεχομένως στο Αιγαίο να έχουμε κάποιο απαγορευτικό, χωρίς να είμαι όμως σίγουρη.
1: Ωραία, να το δούμε τότε, για να μην δημιουργούμε λάθος εντυπώσεις. Θα το δούμε αύριο αυτό.
2: Και να πούμε

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch. Δεν καλέ. After

0: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Η χώρα σε ένα...
0: Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors.

0: σε αναστάτωση. Γιατί?
1: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
0: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: deserve.
1: Right.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
2: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
3: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και

0: Αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα.

0: 98,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
3: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίνης.
2: Πρωταγωνιστούν
3: Λένα Παπαλιγούρα,
2: Μελέτης Ηλίας,
3: Μιχάλης Οικονόμου,
2: Θανάσης Ντόβρης,
3: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
2: Γιώργος Νούσης,
3: Βαγγέλης Αλευρής,
2: Ιώβη Φραγκάτου.
3: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
4: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Προπόληση more.com.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mac Motors. Επίσημος Μουμουλίνης.
2: Πρωταγωνιστούν
3: Λένα Παπαλιγούρα,
2: Μελέτης Ηλίας,
3: Μιχάλης Οικονόμου,
2: Θανάσης Ντόβρης,
3: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
2: Γιώργος Νούσης,
3: Βαγγέλης Αλευρής,
2: Ιώβη Φραγκάτου.
3: Αντιγόνη. Η ελεγεία μιας εξέγερσης.
4: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Προπόληση more.com.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.000

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
3: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
4: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
6: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
7: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air conditioning για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία.

αξία και φιλικές τιμές, όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ακόμα, ρε, τα πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

0: πράγματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 Αυγούστου, Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
4: Μία βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
7: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντης Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
2: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
3: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά. Πάμε
1: τώρα δυνατά. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

αυτά που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη.

0: Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
1: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
1: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
1: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

επιτυχίες. Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: μάρει τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε. Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
2: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Πρωταγωνιστούν
2: Λένα Παπαλιγούρα,
1: Μελέτης Ηλίας,
2: Μιχάλης Οικονόμου,
1: Θανάσης Ντόβρης,
2: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
1: Γιώργος Νούσης,
2: Βαγγέλης Αλευρής,
1: Ιώβη Φραγκάτου.
2: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
3: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση more.com.
4: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό.

και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στη Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

το λατρεύεις. Το χορεύεις. Το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ρωμαίος.
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ακόντισμα Καβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως

0: έγραψε η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: καρδιά σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
1: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
4: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Πρωταγωνιστούν
4: Λένα Παπαλιγούρα,
1: Μελέτης Ηλίας,
4: Μιχάλης Οικονόμου,
1: Θανάσης Δόβρης,
4: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
1: Γιώργος Νούσης,
4: Βαγγέλης Αλευρής,
1: Ιώβη Φραγκάτου.
4: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
5: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση more.com.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Numero 2. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch. Δεν καλέ.

0: 5. Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: beautiful things that are.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.